0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

παίξω και ξανά θα σε κερδίσω. Μάζε ξένα χέρια, δεν θα πας, δεν θα σ' αφήσω. Μαύρα είναι τα μάτια σου αυτά τα αγαπημένα. Μαύρη και η αγάπη σου που έδωσε.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Λαϊκά, όπως παλιά, αυθεντικά, ξανά.
1: Αυτά τα χέρια τα δικά σου.
0: Ο Πασχάλης Φάρος βγάζει από τη δισκοθήκη του όλα τα τραγούδια που μας καθήλωσαν, μας ανέθρεψαν και συντρόφευσαν τη ζωή μας από την δεκαετία του 80. Τα παλιά καλά λαϊκά. Ο Πασχάλης Φάρος τα αφήνει ελεύθερα ξανά και τα μοιράζεται από τον αέρα του Γαλαξία 92,1.
1: Τη ζωή με την έπειρα.
0: Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

σε 6 το πρωί. Βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία με στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημερώνε.

έτσι το πρωί, βρε πως θα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στον δρόμο. Εσύ με άλλον αγκαλιά, να το γεμίζεις με φιλιά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1.

σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής.

0: Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
1: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Πώς είπατε?
6: Κρύο. Ας γελάσω.
5: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κοφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel. Ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Σάββατο με το 10ο καλό μπροστά. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Το μεταξύ έχει ένα ξημέρωμα, μια μέρα, μια θερμοκρασία μοναδική, εξαιρετική. Βγήκα από το σπίτι για να έρθω στο ραδιόφωνο και φορούσα κοντομάνικη μπλούζα με μια ζακέτα από πάνω φούτερ, και με το που βγήκα έξω από το σπίτι μου ήρθε να τη βγάλω. Η υγρασία φουλ βέβαια, αλλά η θερμοκρασία μοναδική, εξαιρετική, 16, 17, 18 βαθμούς στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Μες στην πόλη σίγουρα η θερμοκρασία θα είναι περισσότερη και παραπάνω. Μια μέρα δηλαδή να την πιεις στο ποτήρι. Καλώς ήρθατε στην καλύτερη μέρα της εβδομάδας, το Σάββατο που τα περιέχει όλα. Είναι η πιο μούλτη μέρα της εβδομάδας. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης στο πρωινό, στο ξημέρωμα του Σαββάτου. Σάββατο και 10.

Ανατολή του Ηλίου σε λίγο στις 7:32, ήδη σιγά σιγά αρχίζει και χαράζει στον ορίζοντα, και Δύση 18:58, και με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 26 βαθμούς, θεωρώ πως είναι μια πρώτη στάξη ευκαιρία για απόδραση, έστω και ημερήσια, και γιατί όχι και κάποια βουτιά. Από αύριο θα έχουμε επιδείνωση του καιρού, άστατο καιρό με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας 4-5 βαθμών, 21 η μέγιστη από αύριο. Γι' αυτό κανονίστε τη μέρα σας.

Εδώ μεταξύ, ρε παιδί μου, αλλιώς είχα στο μυαλό μου να κινηθώ μουσικά, αλλά με αυτό που αντίκρισα και ένιωσα, αντιμετώπισα βγαίνοντας από το σπίτι, άλλαξαν τα πάντα όλα. Ήρθαν τα πάνω κάτω. Έτσι θέλω να κινηθώ, τουλάχιστον για την αρχή. Άκρος ερωτικά, όπως αρμόζει στην ημέρα και στο ξημέρωμα, στη θερμοκρασία, αλλά και στα κέφια, γιατί έχω πάρα πολλά κέφια. Θα σας εξηγήσω το γιατί μετά το μπάριο. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό.

0: ποιος να συγκριθεί.
1: Ξύπνησα που λέτε με πολύ καλή διάθεση. Αυτό φροντίζω να κάνω και κάθε μέρα άλλωστε, για να ξεκινάει καλά το πρωινό. Και επειδή η αρχή είναι το ύμιστο παντός, το εφαρμόζω. Αλλά αυτό βοήθησε να ανεβεί η ψυχολογία μου. Και ένα όνειρο που είδα, ένα εκπληκτικό μοναδικό όνειρο. Ξύπνησα, λέει, από το πρωί από το κρεβάτι μου σηκώθηκα, βγήκα στο σπίτι και όλα ήταν τέλεια. Πέρασα από ένα βενζινάδικο, η τιμή της βενζίνης ήταν 68,9 λεπτά. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και όλα ήταν πάυθυνα. Αφού ντρεπόσουν να φύγεις με άδειο καρότσι, έπρεπε να το γεμίζεις, να πάρεις και περιτά. Το ψωμί 52 λεπτά, το κουλούρι 10 λεπτάκια. Απίστευτες τιμές, μοναδικό όνειρο. Είναι εκείνο το όνειρο που όταν ξυπνάς λες, γιατί ρε γάμο το, γιατί να ξυπνήσω, αφήστε με εδώ. Με τέτοιες τιμές θέλω να ζω.

αυτό λοιπόν μη σταματάτε ποτέ να ονειρεύεστε. Άλλωστε κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Όχι κάπως έτσι, έτσι ξεκίνησαν όλα. Στην αρχή ένα όνειρο, μετά το όνειρο έγινε σκέψη και η σκέψη έγινε πράξη. Τόσο απλά. Ονειρευτείτε για να μπορείτε να έχετε μετά σκέψεις και να μπορείτε να μεταφράζετε αυτές τις σκέψεις σε πράξεις. Το πρώτο μέρος εκπομπής δεν είναι για τους πεσιμιστές, έτσι, τους απεσιόδοξους.

0: ecco che c'è.
1: Zino Paoli, Che cosa c'è. Αυτός δεν είναι και ο τίτλος της εκπομπής της πρώτης ώρας. Στα ελληνικά η μετάφραση είναι «Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει» και είναι όλα τόσο όμορφα, τόσο μαγικά, τόσο εκπληκτικά. Θερμοκρασία, διάθεση. Ακόμα και αυτά τα συννεφάκια εκεί στον ουρανό είναι πανέμορφα.

Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.

0: Σε 3 λεπτά μετά το διάλειμμα είμαι πίσω. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Ώρα για το απόλυτο anti-aging μουσικό πάρτι με τον Μιχάλη Ρακιτζή και τον Κώστα Χαριτοδιπλωμένο live στο Βεργίνα Θέατρο.
2: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino.

0: www.showroom.gr.
1: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λογία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Ό,τι αξίζει, θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Παζιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνη σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι, έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά, κορυφαίο, χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
10: Όσοι μπορείτε να στρέψετε το βλέμμα σας στο χορτιάτι, να το κάνετε, η εικόνα είναι μοναδική, εκπληκτική. Πάνω από την κορυφή υπάρχουν κάποια σύννεφα διάσπαρτα που ήδη αρχίζουν σιγά σιγά και χρωματίζονται από τον ήλιο που ξεπροβάλλει. Είναι η κορυφή και κάτω από αυτήν υπάρχει μια ευθεία άσπρη γραμμή, είναι η χαμηλή νέφωση που υπάρχει στην περιοχή, η υγρασία. Βέβαια όλα τα πράγματα έχουν τουλάχιστον δύο αναγνώσεις, η θετική και η αρνητική. Εγώ κρατώ την θετική για το ξημέρωμα του Σαββάτου. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα, καλό πρωινό, Σάββατο και 10. Είπα από την αρχή, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα, οι γκρινιάριδες, οι αρνητικοί, οι πεσιμιστές, οι απεσιόδοξοι δηλαδή, λίγο στην πάντα. Πιείτε τον καφέ σας. Δεν σας ενοχλούμε, μη μας ενοχλείτε. Μετά θα έρθετε στην παρέα κι εσείς.

0: να είσαι τώρα ψηλά στον Όλυμπο ή σε ένα άλλο οποιοδήποτε βουνό, σε μια ακροθαλασσιά ή σε ένα οποιοδήποτε μέρος που σας συναρπάζει και σας κάνει να περνάτε καλά, με πρωινό καφέ, την καλύτερη παρέα και να κάνει σκέψεις και όνειρα. Για έλατε λίγο να σας ακούσω για τις πρώτες καλημέρες. Τι ωραίο, μαγευτικό, εκπληκτικό, μοναδικό πρωινό, το πρωινό του Σαββάτου. Άκρος ερωτικό.
1: Raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο

Τώρα προσέξατε τα λόγια αυτού του τραγουδιού. Ερμηνευτής βέβαια ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Το 2005 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Στίχη μουσική από τον Αλέξη τον Νασέρκο. Και νομίζω ότι πολύ πολύ απλά, κατανοητά, περιγράφει πάρα πολλά πράγματα. Προσέξτε λίγο την αρχή του τραγουδιού.

0: να τον γλυκάνει. Πόσο.
1: Πολύ.
0: Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογελιά.
1: Σε μια έρημη ακρογελιά.
0: Να σε μεθύσει. Πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω. Να σε τρελάνει. Πόσο.

Απλά πράγματα που πολλές φορές δεν τα δίνουμε και πολύ σημασία, δεν τα δίνουμε πολύ αξία. Νομίζω ότι είναι τόσο ακριβά, τόσο πολύτιμα, και μπορούν πραγματικά να μας κάνουν να, να δούμε τον κόσμο έτσι όπως πρέπει, με ένα άλλο μάτι, πιο αισιόδοξο, πιο καθαρό. Καλό πρωινό, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
5: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό.

0: μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα 4 λίτρα, 21,93.
1: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml, 3,28. Και φέρι υγρό πιάτων 900 ml, μόνο 2,93. Και η συνταγή?
0: Μετά, πρώτα τα υλικά.
1: Supermarket Kanza.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 23 25 0 24 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
6: Πρέπει να έχεις δικό σου μοντέλο δηλαδή.
7: Κοίτα, σήμερα ήδη περιμένουμε 6 άτομα από Αθήνα που μας θα μας συμπαρασταθούν.
6: Ναι, άμα εγώ δεν έχω δικό μου μοντέλο, νοικιάζεται εκεί για να έρθω να...
7: Για την ώρα, Κώστα, δεν νοικιάζουμε, αλλά μπορείς να έρθεις να παίξεις με το δικό μου που δεν έχω προβλήματα.
6: Εντάξει.
7: Οπότε, ναι.
6: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, σε ευχαριστώ, με το καλό. Πρωτότυπη επιχείρηση, να πάει καλά. Διάλειμμα 8 και 4, επιστρέφω σε λίγο.
8: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
10: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baronis Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
8: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στο μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
12: Μαμά, έχει κατσικίσει ο τυράκι Καραγιάννη.
13: Πάντα έχει κατσικίσει ο Καραγιάννη, μωρό μου, μα ποτέ δεν φτάνει.
12: Μαμά, θέλω κι άλλο Καραγιάννη.
13: Να γιατί δεν φτάνει. Αυτά στη θρεπτική αξία, αυτά στη ποιότητα.
12: Και τέλεια γεύση.
13: φταθρεπτικό από αγνό κατσικίσιο γάλα από το Χολομόντα. Φτιαγμένο με παραδοσιακό τρόπο στην Αρναία Χαλκιδικής. Μεγάλωσε γενιές και γενιές.
12: Κατσικίσιο Καραγιάννη.

0: περισσότερα. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Πρωινό Σαββάτου, 8 και 8 πρώτα λεπτά, 10 Δεκάτου, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, Ελένη Πιμενίδου, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης. Σε μια εκπληκτική μοναδική μέρα βγήκε ο ήλιος, ζεσταίνει την ατμόσφαιρα ακόμα περισσότερο, γιατί ήδη από τις 7 η ώρα το πρωί η θερμοκρασία έχει ανέβει στους 18. Θα αγγίξει τους 26 σήμερα, από την ευκαιρία για εσάς που δεν έχετε κάποια ιδιαίτερη δουλειά, να κάνετε μια μίνι απόδραση και ίσως και μια τελευταία βουτιά, γιατί από αύριο θα έχουμε επιδείνωση. Εν τω μεταξύ, πριν βγει ο ήλιος είχε πολλά σύννεφα στον ουρανό, τώρα δεν βλέπω σχεδόν ούτε έναν, πολύ λίγα. Το μόνο που έχει μείνει, ακόμα δεν διαλύθηκε, είναι η υγρασία. Πολύ υγρασία.

Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλές διαδρομές. Με το μετρό κινήστε κανονικά, εντάξει, να μην το ματιάξω. Χθες είχαμε blackout το απόγευμα, 4 και 10 μέχρι τις 7 παρά 20. Για 2,5 ώρες ταλαιπωρήθηκε όλη η πόλη και έπεσε το blackout πάνω στο σκόλασμα πολλών. Εκεί γύρω στις 4-4,5 πολλές εταιρείες, γραφεία αλλά και επιχειρήσεις ολοκληρώνουν τις εργασίες και οι εργαζόμενοι που μετακινούνται με το μετρό βρήκαν κλειστές πόρτες. Blackout για 2,5 ώρες, δεν γινόταν τίποτα στο μετρό, δούλεψαν τα ταξί και τα λεωφορεία. Αύριο τώρα είναι προγραμματισμένη εργασία στο μετρό και τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 12. Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τρεις τερματικούς σταθμούς, τον νέο σιδηροδρομικό σταθμό, την Ελβετία και τη Μίκρα. Είναι απαραίτητη η τροποποίηση αυτή του ωραρίου για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι προγραμματισμένη για αύριο δηλαδή. Το μετρό θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι.

Καλημέρα και στους γονείς Παύλα ταξιτζίδες που ξεκίνησαν την μεταφορά των παιδιών στις ανθρωπαιδιές. Γιατί σήμερα μόνο ανθρωπαιδιές έχει το πρόγραμμα, εκτός από τα παιδιά της μεγαλύτερης ηλικίας, της ηλικίας της τρίτης λυκείου, που πιστεύω και σήμερα έχουν φροντιστήριο. Άλλωστε είναι στην χρονιά της τελικής ευθείας, της πυρετόδους προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις του χρόνου, τον Μάιο.

0: Στέφανος Διαμαντόπουλος, καλημέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Κώστα, ακόμα.
0: Όχι νωρίς, τι νωρίς. 8 και 20 είναι.
1: Κάτσε, καφέ δεν έκανα ακόμα.
0: Από ακόμα.
1: Ένα δεν ακούς. Να τώρα σε να βάλω να τρίψω. Τρίψω λίγο καφέ. Τι γίνεται, τι έγινε, τίποτα.
0: Τίποτα δεν έγινε ακόμα.
1: Όχι, γιατί να γίνει, άστο, καλά είναι να μην γίνει τίποτα.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Να σου πω την αλήθεια. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα. Εγώ είμαι στο σπίτι και είναι Σάββατο όπως συνηθίζουμε. Έτσι έχουμε. Πώς το λένε αυτό που κάνεις δουλειά από το σπίτι, Κώστα?
0: Τηλεεργασία.
1: Τηλεεργασία λέγεται.
0: Ναι, ναι, τηλεεργασία.
1: Καλά. Λούφα εργασία λέγεται, αλλά θα σου. Κοίταξε, επειδή οι Κινέζοι έβγαλαν πολλά ρομπότ, θα τα στέλνουμε να σκάβουν τώρα στην περιφερεια εκεί, να ανοίξουν το χαντάκι, να πέφτουν τα νερά, μην πλημμυρίσουμε πουθενά εκεί στην Πηλαία, και εμείς θα είμαστε σπίτι, ας πούμε. Τυχεροί αυτοί που κάνουν δουλειές από το σπίτι, αλλά γίνονται, τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Τα Σάββατα η παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει πολλές βάσεις, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Μας ακούτε δεξιά και αριστερά, όχι όλους, γιατί μερικοί είναι τεμπέληδες, θέλουν να κάθονται μέσα. Βαριούνται δηλαδή, να βγουν έξω δεν τους αρέσει, ενώ εμείς, Κώστα, κόλο δεν βάζουμε.
0: Όχι, γυρίστρες.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, έκανα ένα καφεδάκι να σας κεράσω, καρδάσια, κορίτσια της παρέας. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα να κάτσε να συντονιστώ λίγο, που είμαστε. Κώστα, όλα καλά?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Πήρε κανείς, σε στεναχώρησε?
0: Ευτυχώς από νωρίς το πρωί είπα δεν θέλω τους απεσιόδοξους.
1: Ναι, τι είπες, κάτι το είπες πάρα πολύ ωραία, έτσι το υιοθετώ.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω. Ας πιούνε καφέ και να μας ακούνε χωρίς να τους ενοχλούμε και χωρίς να μας ενοχλούν. Και ναι, δεν πήρε κανένας, ευτυχώς. Όσοι πήραν ήταν αισιόδοξοι.
1: Ούτε ο Τάκης που μας παίρνει κάθε μέρα και γκρινιάζει.
0: Ούτε ο Θοδωρής.
1: Όλγα.
0: Ούτε.
1: Κάθε μέρα.
0: Τίποτα.
1: Ναι, αλλά άμα δεν πάρει, εγώ ανησυχώ, ρε φιλαράκι. Τι θα γίνει, λέω, πως είπα τίποτα γυναίκα.
0: Από Δευτέρα.
1: Έκανες παραγγελία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Έχουμε χαρμόσυνα γεγονότα, μεταξύ των οποίων, εκτός από αυτά της καθημερινότητας, το ότι είναι Σάββατο, το ότι, να, όπως εγώ, ας πούμε, έτσι, κανονικά τώρα θα έπρεπε να μαλώνω με το Διαμαντίδη και το Μόσχι, γιατί θέματα θα βγάλουμε. Εκείνοι να μου λένε αυτό. Ενώ, δείστε τι ωραία. Και πολύ ωραία μέρα καλοκαιρινή, δηλαδή είναι για μπάνιο. Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε. Όσοι έχετε άνεση, οι θάλασσες είναι ζεστές ακόμα. Κάτι συνταξιούχοι που τους πιάνουν τα νεύρα και μαλώνουν με τα παιδιά τους. Κάτι συμπεθέρια. Λοιπόν, για μπάνιο, έτσι. Είναι, πώς να σου το πω, δηλαδή, ακούς, Αποστόλη, για μπάνιο, για να μην μαλώνετε μεταξύ σας, ξέρεις, φαγωμάρα, 30 χρόνια φαγωμάρα, το ξέρεις,
0: 30 χρόνια
1: τα ζευγάρια όταν μεγαλώσουν και παραγνωριστούν, υπάρχει περίπτωση να πέσουν στη δίνη της φαγωμάρας. Όλη την ώρα τρώγονται, δεν έχουν δουλειά, τα παιδιά τους έχουν πάρει το δρόμο τους, έχουν αποσυρθεί, ας πούμε. Και λοιπόν, θα στα πω αργότερα, άστα τώρα, παίξει κανένα τραγούδι. Θα κάνουμε το εξής. Θα ανοίξουμε τις πόρτες του Αλκαζάρ και θα μπούμε στον αυλόγυρο. Αυτό το τζαμί αφιερωμένο στο Χαμζά Μπεϊ από την κόρη του. Αυτός ο Χαμζά Μπεϊ μας την έκανε το 1430 στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη του, όταν αυτός σε μια αποστολή στη Βλαχία σκοτώθηκε, τον έκανε τζαμί και το αφιέρωσε μέσα στη Θεσσαλονίκη, να μην ξεχνάμε την Οθωμανική περίοδο, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν που ήταν μαύρο και άραχνο και πέρασε διάφορες φάσεις της ιστορίας και θα αποτελεί έναν ιστορικό Οθωμανικής περίοδου μνημείο, ανακαινίστηκε και έχει γίνει, τι να σας πω, το τετράγωνο αυτό στη Βενιζέλου με Εγνατία έχει γίνει καταπληκτικό, θα το δούμε στη συνέχεια. Θα δούμε επίσης, καθώς τα απογευματάκι νομίζω, κυρία Μενδώνη, μας ανοίγει τη συλλογή των κοιμηλίων που επεστράφησαν από τη Βουλγαρία, καθώς είχαν κλαπεί την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου σε μια λαιλασία των Βουλγάρων στην προσπάθειά τους να κυριαρχήσουν στην, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία γενικότερα. Γι' αυτά τώρα έγινε αρκετή συζήτηση, καθώς τους παραδώσαμε τα οστά του Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ για αυτούς είναι ο Μεγαλέξανδρος τους, ο εθνοδημιουργός τους, η βάση της εθνογένεσης. Επομένως ήταν μια σημαντική ιστορία, θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Και βέβαια μεταξύ μας θα κάνουμε και λίγο καλαμπουράκι και πλάκα, έτσι. Για παράδειγμα, πριν κλείσουμε, ποιοι από εσάς μάλωσαν με τη... μιλώ για συνταξιούχους τώρα, έτσι. Ποιοι μαλώσατε με τη γυναίκα σας πρωί πρωί σηκώσει το χέρι? Μιλώ για συνταξιούχους. Γιατί δεν σηκώσει το χέρι? Α, έτσι κάνετε κάθε μέρα. Είναι συνηθισμένο για να... Λοιπόν, καλημέρα και πάνω απ' όλα καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους που δίνουν μάχη και Σάββατο, ο ιδιωτικός τομέας, οι υπηρεσίες, δίνουμε μάχη τα Σαββατοκύριακα, οι εποχές είναι ζόρικες και ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Καλημέρα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
2: No, no.
1: Do you know Λευκός Πύργος?
2: No, no, what is this?
1: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
2: Oh, yes. Έπιπλα.
1: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
2: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
2: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook. Πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
1: Τηλέφωνο 2321 078 281.
3: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
4: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
3: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
4: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
3: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
4: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
3: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
4: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
3: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
4: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
3: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323 025 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζετε. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325 024 579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
9: Κρατήσεις 2325 300 408.
8: Και 6944-6213-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323 025 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
11: Στην Κύμηση η γεύση έχει όνομα.
12: Κούκος Grill House.
11: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
12: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
11: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
11: Κούκος Grill House στην Κύμηση.
12: Τηλέφωνο 2325 111 055.
13: Λεπτά της δάχτυλα. Άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
15: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
16: Ελένη Ποιμενίδου, Στέφανος Διαμαντόπουλος, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, η παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκης το πρωινό του Σαββάτου. Μέρα έχει ξεκινήσει, ο ήλιος λάμπει. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Καλό προγραμματισμό. Καλή εργασία σε εσάς που εργάζεστε. Ψώνια στη λαϊκή και στα σούπερ μάρκετ. Δουλειές στο σπίτι. Ασχολία μέσα και έξω. Αλλά και στις εκδρομές, ημερήσιες και πολυήμερες. Στην τροφιά θα σας κρατήσουμε στην συνέχεια της μέρας. Έχουμε να πούμε πολλά, να κάνουμε πολλά, πάνω απ' όλα όμως να φτιάξουμε την ψυχολογία για να βάλουμε μια ασπίδα προστασίας ό,τι έρχεται.

0: Πάνω που μίλησα για εκδρομές, με πήρε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Μπάμπης, ο οποίος είναι πάνω σε ένα λεωφορείο. Γεμάτο είναι το λεωφορείο, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα.
1: Είμαστε το ποντιακό τμήμα της Αγίας Κυριακής, το χορευτικό της Αγίας Κυριακής. Είμαι ο χορηδάσκαλος ο Μπάμπης, ο Παπαδόπουλος.
0: Και πού πηγαίνετε, κύριε Παπαδόπουλο?
1: Πηγαίνουμε για λιτόχορο, για τον Όλυμπο πάνω, και για φαγητό στον παλιό Άγιο Παντελεήμονα. Είμαστε μια ευχάριστη παρέα εδώ πέρα με 55 άνδρες και γυναίκες.
0: Θα χορέψετε?
1: Θα περάσουμε όμορφα και θα χορέψουμε βεβαίως στην πλατεία εκεί πέρα. Έχουμε και λίρα και ταούλη.
0: Και θα γυρίσετε το βράδυ?
1: Το βραδάκι. Ωραία. Η μέρα είναι εξαιρετική.
0: Αγίας Κυριακής εδώ ο Χαριλάου πάνω από την Αναξιμάνδρου.
1: Ναι, ναι, το ποντιακό τμήμα είναι της Αγίας Κυριακής.
0: Θα σας στείλω ένα τραγούδι για όλο το λεωφορείο τώρα, το πούλμαν,
1: έτσι. Ένα πολύ ωραίο ποντιακό τραγούδι.
0: Ευχαριστούμε
1: σε όλο τον κόσμο την καλή.
0: Γεια σας, καλή σας μέρα, καλή διαδρομή, να περάσετε καλά.

Μαθαίος και Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης από την εκπομπή «Στην Υγειά μας», 26 Νοεμβρίου του 2016, πριν από 10 χρόνια.

Πάντως αυτό που συμβαίνει με τους πονδύους δεν συμβαίνει με κανέναν άλλον, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Είσαι κάπου τώρα, σε ένα χορό, σε ένα γλέντι, σε μια κοινωνική εκδήλωση. Η μουσική είτε είναι ζωντανή είτε DJ δεν έχει σημασία καμία. Ακούς ελληνικά, ξένα δεν έχει σημασία επίσης καμία. Και ξεκινούν τα ποντιάκα. Γεμίζει πίστα. Γεμίζει πίστα όχι μόνο από τους ποντίους, αλλά και από αυτούς που αρέσουν τα ποντιάκα και χορεύουν τα ποντιάκα, μάθαν τα ποντιάκα και ας μην είναι πόντι. Τόσο μαγικά όλα, δεν υποστηρίζω τη ράτσα, αλλά έτσι είναι αποδεδειγμένα, με αποδείξεις δηλαδή πολλές. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλές διαδρομές και καλές εκδρομές. Όλα μαγικά στη σημερινή ημέρα, αυτό πρέπει να διατηρήσουμε, να κρατήσουμε και να συντηρήσουμε.

0: Νομίζω ότι είναι η τελευταία μέρα, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι είναι η τελευταία μέρα του καλοκαιριού σήμερα, Στέφανε. Γι' αυτό λοιπόν είπα έτσι να τη γιορτάσω και μουσικά, να ακούσουμε λίγο καλοκαιρινά τραγούδια. Γιατί από αύριο θα έρθει η μουντάδα.
1: Γιατί το τι θέλεις τώρα και τρώγεσαι, θα έρθει. Άστο ρε παιδί μου.
0: Θα έρθει.
1: Άμα έρθει, ήρθε. Τι θες τώρα και τρώγεσαι, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος. Άστο καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλό πρωινό στη μεγάλη παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Εμείς είμαστε εδώ, ο Κώστας δηλαδή, από το πρωί. Και έτσι σας παροτρύνομαι για ένα ωραίο πρωινό, ζωηρό, δυνατό. Εμείς συνοδεία. Καφεδάκι, παρείτσα, μουσικούλα, μπλα μπλα, νεότερα, παλιότερα, ιστοριούλες, όλα. Καλημέρα λοιπόν, είναι ωραία. Ο Κώστας λέει ότι είναι καλοκαιράκι. Ναι, είναι. Έχει πόσους βαθμούς έχει τώρα το πρωί? Για να μας πείτε λίγο πόσους βαθμούς έχει. Στο τηλέφωνο, στα μήνυμα. Μουγκαμάρα είναι τα μηνύματα, ρε παιδιά. Είναι για χρήση, εντάξει, τώρα δημόσιες σχέσεις και ανάγκες.

αρέσει να μπαίνουμε στα σπίτια σας. Μ' αρέσει να χώνομαι, να ανακατεύομαι στα δικά σας. Θέλω να έχω μια άποψη, μια θέση, στο κομωδίνο, στο μπαρμπριζάκι του αυτοκινήτου πλάι στη

Άνοιξτε τις γραμμές. Όταν βγαίνουμε στον αέρα, να χαμηλώνετε το δέκτη σας ή τον υπολογιστή και ελάτε να πούμε μια καλημέρα, καθώς παίζει αυτή η ομορφιά.

ρεμιξαρισμένο με λίγα beat από το Χρήστο τον Καλτσά. Εδώ ο Γιάννης Σοπάριος το λέει με μια ορχήστρα σε ένα ζωντανό. Θα τον ακούσουμε λίγο και ψάχνω το CD.

0: Κώστα. Τι θερμοκρασία έχουμε στα Σέρβια, κύριε Κωνσταντίνε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 14 βαθμούς.
2: 14 και είστε πού?
1: Πλατανό Ρεύμα, Κοζάνης.
2: Σε τι υψόμετρο?
1: Γύρω στα 500 μέτρα.
2: Ναι. Το βράδυ με τι σκεπαστήκατε?
1: Εγώ είμαι κουβέρτα σκεπάζομαι. Πάντα χειμώνα καλοκαίρι.
2: Τώρα που είστε μεγάλος, για και μικρός έτσι είσαστε.
1: Και μικρός έτσι ήμουν,
2: πόσο
1: αλλά
2: πόσο είστε
1: εντάξει,
2: σήμερα?
1: Τώρα που...
2: Σήμερα πόσο χρονών είστε? Πόσο χρονών είστε?
1: Χάνετε το σήμερα, δεν ξέρω.
2: Πόσο χρονών είστε?
1: 65.
2: Μια χαρά. Τι δουλειές έχετε να κάνετε σήμερα?
1: Σήμερα θα πάμε στους μπαρέλες, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα.
2: Μπαρέλαση γιατί?
1: Είναι, σήμερα ξεκινάει η απελευθέρωση της Μακεδονίας.
2: Και ξεκινάει από τα Σέρβια, έτσι. Πού είναι τα Σέρβια για όσους δεν έχουν ιδέα, να βοηθήσουμε λίγο.
1: Είναι μετά τη γέφυρα του Αλιάκμανα προς Λάρισα.
2: Κάνουμε ένα κύκλο την πίσω πλευρά λοιπόν του Ολύμπου και βγαίνουμε στη Λάρισα. Ο ελληνικός στρατός λοιπόν μπήκε από πίσω μεριά και έδωσε μεγάλες μάχες στην περιοχή, οι οποίες έπαιξαν τον κρισιμότερο ρόλο για να μπει στη Δυτική Μακεδονία και σταδιακά τις πόλεις, να απελευθερώνει σταδιακά τις πόλεις. Αυτό περιγράφει ο αγαπητός μας φίλος, που το όνομά του είναι...
1: Κωνσταντίνος.
2: Μόνος είστε, Κωνσταντίνε?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή μόνος.
2: Ναι, εννοώ αν ζείτε με τη γυναίκα σας, είναι τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας που είναι?
1: Ο ένας είναι αυτός στη Θεσσαλονίκη στο 424.
2: Ναι.
1: Και ο άλλος είναι στο ΕΚΑΔ εδώ στην Κοζάνη.
2: Ωραία. Ωραία. Καλημέρα αγαπητέ μου, χάρηκα πολύ και σας ευχαριστώ. Είστε πολύ καλός που απαντάτε στις ερωτήσεις μου και δεν είστε καχύποπτος και αρνητικός, γιατί στόχο έχω να γνωριστούμε. Αυτός είναι ο λόγος, δεν το κάνω για άλλο λόγο, ούτε από περιέργεια ούτε... Λοιπόν, παίζει αγάπησέ με, έτσι.
0: Λένα από το κλειδί Μαρτίας.
2: Συνέχισε ο Κώστα.
0: Σε διέκοψα, αλλά η Λένα είναι στη γραμμή. Κυρία Λένα, από το κλειδί Μαθίας, καλημέρα.
3: Ναι, ναι. Καλημέρα, Στέφανε.
2: Καλημέρα.
3: Πήρα για μια καλημέρα που είπες.
2: Είπατε το μικρό σας είναι...
3: Λένα.
2: Και γιατί σας ακούω άκεφη, βρε Λένα μου, σαν να ξύπνησες στεναχωρεμένη είσαι.
3: Όχι, τώρα ξύπνησα, μετά κουρασμένη από δουλειά.
2: Τι δουλειά, να επιτρέπετε δηλαδή?
3: Σε εργοστάσιο.
2: Σε τι εργοστάσιο, με τρόφιμα?
3: Κονσέρβες.
2: Ωραία. Κουραστική δουλειά για αδιάφορα?
3: Όχι, δεν είναι κουραστική. Απλά η αυτοστασία είναι. Δεν
2: ναι,
3: είναι.
2: Ναι. Τι συσκευάζετε τώρα?
3: Δεν θα ήθελα να πω λεπτομέρειες.
2: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, όπως θέλετε. Εγώ ρωτάω όπου ενδιαφέρον, για να γνωριζόμαστε.
3: Βασικά μέσα στον προηγούμενο μήνα ήταν τα ροδάκινα.
2: Ωραία, ωραία, εντάξει. Ζείτε με την οικογένειά σας, είστε με τον άντρα σας, τα παιδιά?
3: Ναι.
2: Εδώ,
3: ναι.
2: Είναι κοντά,
3: Ναι, στο σπίτι όλοι.
2: Ωραία, άρα ξεκουράζεσαι.

0: ήξερα να πάω στην στιγμή ποιος κάνει πρόγραμμα στο ράδι Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία. Μας τιμά ιδιαίτερος αυτό, ξέρετε.
0: Θα πω και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θα το ακούσεις ή όχι. Θυμάμαι κάποιον κύριο, αν το θυμάμαι καλά το όνομά του, κάποιον Μιλτιάδη Χαλκίδη που έχει την πρόγραμμα.
1: Ναι, και ο Μιλτιάδης είναι από τα παιδιά του σταθμού, ξεκίνησαν μαζί μας από την πειρατεία ακόμα, είναι κάπου εδώ στη Θεσσαλονίκη, εγώ μιλάω μαζί του και μπορεί να ακούει.
0: Έτσι ακριβώς τώρα θα τρίχεις από το λες.
1: Ναι. Μπορεί να ακούει τώρα, ναι. Γιατί μιλάμε τακτικά. Ωραία. Ναι. Χάρηκα πολύ και καλημέρα.
0: Δηλαδή, για να σε δώσω καταλάβεις τόσα πολλά χρόνια σας ακούω.
1: Ναι, ωραία. Σας ευχαριστώ και καλημέρα μου.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Στεφάνε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μα είναι δυνατόν εμείς να μην ευχαριστούμε 50 φορές, 100 φορές. Τώρα ψάχνοντας τη δίμο, Κώστα. Παίζε μπάλα εσύ, έτσι.
2: Ναι, ναι, εδώ είμαι. Περιμένουμε τις γραμμές.
1: Θέλω να παίξω. Φαγώθηκα τώρα. Το αγάπησέ με από CD. Άντε, τώρα βρες το που είναι. Εν τω μεταξύ, έχω καμιά πενινταριά CD του. Και δίσκους βέβαια έχω, αλλά τώρα είναι στα χέρια μου τα CD. Τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Στο καλό, από και παλιοπάρια, ρε παιδί μου, ό,τι και να πεις. Ελάτε στις γραμμές, ελάτε να πούμε μια καλημέρα και πέστε μας και λίγο τι θερμοκρασία έχετε. Τι ωραίο πρωινό είναι αυτό, ρε παιδιά. Πω, ξελιγώθηκα από ευχαρίστηση. Πώς έχεις μια μαρμελάδα βερίκοκο μπροστά σου και παίρνεις ένα κουτάλι και λες δεν θα φάω άλλο. Αγαπήσε με. Ελάτε, οι γραμμές είναι ανοιχτές, μην τρέπεστε. Μην κρύβεστε μέσα στα σπίτια σας, βγαίστε έξω, έχουμε δημόσια ζωή. Παραραραμα. Είναι κανείς που τραγουδάει πιο καλά από μένα? Αρχείο, πάνε όλα.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
5: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
6: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
7: Du sprichst Deutsch.
8: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
7: Come to Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων. Αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.

0: επισκεφτείστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
2: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
0: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
5: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
4: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα. Από την ιδέα ως την υλοποίηση.
5: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
4: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 2310-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ De Moro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ De Moro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ De Moro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.

0: με τρέλανε το τραγούδι αυτό.
1: Γιώργο, καλή σας μέρα.
0: Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Είμαι από το Κορδελιό, σας παίρνω εδώ.
0: Ναι, Γιώργο.
2: Στο μπαλκόνι, εδώ καφεδάκι. Και
0: τι ωραίο καιρό έχει σήμερα, ρε παιδιά. Δηλαδή...
2: Πολύ ωραίο καιρό, όντω. Μας πάει αλλού, μας πάει.
0: Ναι. Πού περάσατε το καλοκαίρι?
2: Καλά περάσαμε.
0: Όχι, πού πήγατε?
2: Πήγαμε για καμιά δεκαριά μέρες στην Αμουλιανή.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Πολύ
2: και είναι το αγαπημένο μου μέρος εκεί.
0: Ναι.
2: Οπότε, ναι, είναι από τα αγαπημένα μου. Έχω πάει πολλές φορές και τελευταία βέβαια έχουν ξεφύγει πολύ τα πράγματα εκεί. Τέλος πάντων.
0: Και πολλοί κόσμος και πολλά βαρκάκια.
2: Πολλοί κόσμος και ξένος κόσμος, θα έλεγα. Πολλοί από τα Βαλκάνια, Ρουμανία και αυτά, και ξέρω εγώ. Είχε πολύ, πολύ πράγμα και δεν μπορούσαμε.
0: Χάσαμε αυτή τη φιλικότητα στα μέρη μας και την οικογενειακή ατμόσφαιρα τη χάσαμε, με αποτέλεσμα να μας ενοχλεί πάρα πολύ. Ο τουρισμός μας ισοπεδώνει τα χρυσαφένια ακτή της Αμουλιανής και τα νησάκια εκεί, τα τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία, θα πιούμε καφεδάκι μαζί, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ απλά είχα στείλει ένα μήνυμα νωρίτερα του Viper με το Κωνσταντίνο, από ό,τι κατάλαβα απαντούσαμε. Μου συνέβη ένα περιστατικό εχθές από τις λίγες φορές που παίρνω τα συγκοινωνία, τα αστικό δηλαδή, για να πάω κάτω. Να το πάρω τώρα, λόγω του ότι είναι και Παρασκευή, και να δούμε και πώς είναι τα πράγματα εκεί. Πάση περιπτώσει, πέσαμε σε κάτι πορείες εκεί που είχε το βράδυ. Άλλο αυτό, στο γυρισμό έκατα σε μια στάση να πάω προς τον σιδηροδρομικό σταθμό, να πάρω το άλλο το λεωφορείο για να κατέβω στον προορισμό μου εδώ στο Κορδελιό. Βλέποντας εκεί στη στάση, ένα λεωφορείο έρχεται με το νούμερο 57, το οποίο έγραφε Χορτιάτης, αν θυμάμαι καλά, προς σιδηροδρομικό σταθμό. Λέω ότι σύζυγο, πάμε πάνω. Το παίρνουμε, κατεβαίνουμε. Όπως πήγαινε στην πορεία, κάποια δόση εκεί στο βαρδάρι, το βλέπω στέλνει δεξιά, αλλού δεν πάει προς το σταθμό αυτό. Τι γίνεται? Κοιτάω το πινακίδα μέσα που είχε, που έγραφε τις στάσεις, σε ένα λεπτό πάνω εκεί, ξέρω εγώ, το ένα τ' άλλο. Ρωτάω μια κυρία, λέω θα κάνει κύκλο φαίνεται από πίσω.
0: Πού θέλετε να καταλήξετε, ότι σας πήγε αλλού, δηλαδή το λεωφορείο μπερδεύτηκε?
2: Ναι, ναι, δεν πήγαινε προς τα εκεί, πήγαινε προς τα ασβεστοχώρη.
1: Ξέχασα να αλλάξει την πινακίδα ο οδηγός, εντάξει.
2: Από ό,τι μου είπε μια κυρία, είναι η παλιά η γραμμή αυτή, λέει.
0: Εντάξει, Γιώργο, σε χαιρετώ, καλημέρα, καλημέρα. Σιγά το πράγμα, δηλαδή, δεν έγινε και τίποτα ιδιαίτερο. Και κλείνουμε με αυτή τη γραμμή.
1: Ελάτε, Δήμητρα, και εσείς.
0: Δήμητρα, σε αργήσαμε, ε. Ωραίος περιγραφικός όμως ο Γιώργος, μ' άρεσε πολύ. Λοιπόν, και για πες μου.
1: Ελάτε, Δήμητρα, σας ακούμε.
3: Ναι, ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
3: καλημέρα. Μας άνοιξες τη διάθεση. Τι είσαι εσύ, βρε Στέφανε?
0: Τι έκανα, παιδί μου, τώρα?
3: Τι έκανες με τα τραγούδια σου, γενικά με την ατμόσφαιρα? Μας έχεις κάνει
0: έτσι,
3: άλλους ανθρώπους.
0: Λοιπόν,
3: τραγουδάμε μαζί σου, αυτό.
0: Ναι, ναι. Μαζί θα συνεχίσουμε, δώστε μου λίγο ένα διαλυματάκι να κάνω.
3: Να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου, να σε αστεράκια, αστεράκια. Καλά λογάκια, είδατε τι ωραία, τι ευλογία να ακούς καλά λογάκια. Τι είδε και να το καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δημοσίων σχέσεων. Όπως για παράδειγμα πηγαίνεις, ας πούμε, καλά λόγια, ακούς και από μια σερβιτόρα. Πηγαίνεις να πιεις ένα καφέ, ένα σπερσάκι, λες παρακαλώ, και λίγο νεράκι. Βάλτε και ένα κουλουράκι δίπλα ή ένα σοκολατάκι με το εσπερσάκι, double espresso. Έρχεται το κορίτσι, νέο κορίτσι. Μάλιστα, απολαύστε το. Λέω, καφέ, πίνω. Ευχαριστώ. Τι θέλω να πω, αυτό το καλή απόλαυση. Το λένε όλα τα παιδιά που είσαι και είναι σαχλαμάρα, γιατί είναι υπερβολή, είναι Αμερικανιά. Θα πείτε στην υγειά σας. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ελληνικό. Καλή απόλαυση είναι υπερβολή. Και να μην το λέτε. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι δημοσίων σχέσεων. Είναι μια αυρότητα μεταξύ κοινωνικής συναλλαγής και λοιπά. Δεν έχει ουσία. Δηλαδή είναι, το λες για να το λες. Πρέπει όμως να το πεις στο περίπτερο. Πας, παίρνεις κάτι στο αυτό, λες καλημέρα, σας ευχαριστώ. Ο ξαμουντρούχος. Δεν βλέπετε μερικά βόδια που κυκλοφορούν έξω, που μουγκανίζουν? Καλημέρα, τι μου βρέχαμενε. Και πολλοί εξ αυτών είναι μεγάλοι άνθρωποι. Αν είστε μεγάλος και μεγάλη. Και μου γκανίζετε ευκαημένη μου άμα σας θεωρώ στον δρόμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μπορεί να σας χαρίσω και ένα λουλουδάκι. Καλημέρα και καλό πρωινό, επιστρέφουμε σε λίγο.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux, χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
2: Ναι.
1: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
2: Ναι.
1: Και πιο ελαφριά.
2: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
3: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Coca-Cola 330 ml, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων, μόνο 3,99. Ion Νουαζέτα, σοκολατάκια 220 γραμμάρια, μόνο 3,99. Σπιτική ζύμη, στριφτητή ρόπιτα 800 γραμμάρια, 1-1 δώρο. Ελωμάς χαρτί κουζίνας, τρίφυλλο, μόνο 1,98. Αβα Περλέ Λέμον, υγρό πιάτων, 900 ml, μόνο 1,75. Και αγοράζοντας ένα κλασικό ελαιόλαδο Χρυσελιά, ενός λίτρου, παίρνετε μία πασάτα Γκρέκα, 500 γραμμάρια, δώρο. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα, κοντά σας.

0: Καλή σας ημέρα, τιτλιδίσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με τον Πούτιν. Η Ρωσία θα προμηθεύσει πάνω από 300.000 τόνους φθηνού ντίζελ την αμερικανική και παγκόσμια αγορά, άλλους 500.000 τόνους κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου και 1 εκατομμύριο αμέσως μετά. Με βάση την κατάσταση των διελιστήριων ντίζελ, η Ρωσία θα παραδώσει στην συνέχεια άλλα 3 εκατομμύρια τόνους. Οι τιμές του ντίζελ για τους Αμερικανούς και για τον κόσμο θα μειωθούν σε αριθμούς ρεκόρ και γρήγορα, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Αναλυτές της αγοράς διατηρούν επιφυλάξεις για το πώς η Μόσχα θα καταφέρει να ανταποκριθεί στις ογκώδεις παραδόσεις καυσίμων που ανακοινώθηκαν, καθώς το προηγούμενο διάστημα είχε περιορίσει τις εξαγωγές της εξαιτίας των σοβαρών ζημιών που έχουν υποστεί τα διελιστήρια της. Άμεση απάντηση από Ζελένσκι ανέφερε ότι οι παραχωρήσεις προς τη Μόσχα δεν θα φέρουν ειρήνη, αλλά θα τις προσφέρουν περισσότερους πόρους για να συνεχίσει τον πόλεμο. Στο 5% επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο από 3,8% που ήταν τον Αύγουστο σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάνω από 50% οι αυξήσεις σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο θέρμανσης μέσα σε έναν χρόνο. Το ECOFIN ενέκρινε την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής για την Ελλάδα. Ανοίγει ο δρόμος για επενδύσεις 1 δισεκατομμυρίου που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών. Διατηρούμε τη δυνατότητα να στηρίζουμε πολίτες και επιχειρήσεις όποτε οι συνθήκες το απαιτούν, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Δύσκολος ενεργειακά ο χειμώνας, αλλά δεν είναι λόγος για πρόωρες κάλπες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη.
1: Και θα ήταν τελείως λάθος, ξέρετε, αυτή τη στιγμή η χώρα να εκπέμψει ένα μήνυμα αδυναμίας. Γίνονται εκλογές και τις κερδίζουμε. Μα θα μπορώ να δώσω περισσότερα μετά? Δηλαδή, τι είναι οι εκλογές? Κάποιος μηχανισμός που γεμίζει αυτόματα το κρατικό θησαυροφυλάκιο? Τι θα άλλαζε? Εγώ θέλω να τελειώσω το έργο μας. Και αυτό το οποίο δεν θα δεχόμουν ποτέ είναι να κατέβουν τελείως τα μολύβια και να μπούμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο που η κυβέρνηση θα σταματήσει να κυβερνά. Και έχω ξεκαθαρίσει και στους υπουργούς, τους ζήτησα μάλιστα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τους επόμενους 6 μήνες.
0: Παρουσιάζονται σήμερα στην Θεσσαλονίκη από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα 48 ιερά κοιμήλια που πήρε πίσω η Ελλάδα στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Βουλγαρία στις 12 το μεσημέρι στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Τα κοιμήλια που επαναπατρίζονται είχαν κλαπεί το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Από την πλευρά της, η Ελλάδα παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που αποδίδονται στον Τσάρο Σαμουήλ, τα οποία ανεβρέθηκαν στην Βασιλική του Αγίου Αχιλίου από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο το 1965. Η συμφωνία έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, διότι αφήνει εκτός εκατοντάδες θησαυρούς που παραμένουν στη Βουλγαρία και κυρίως μεγάλο αριθμό χειρογράφων και κωδικών ανεκτήμητης αξίας. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών συνεχίζονται, διευκρίνησε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Λίνα Μενδώνη. Αποκατεστημένο και επιβλητικό, το τέμενος Χαμζαμπέι, γνωστό στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, παραδίδεται στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Η Υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί στις 7 το απόγευμα στην τελετή απόδοσης του έργου. Το μνημείο που τον περασμένο μήνα απελευθερώθηκε από τις καλωσιές που το περιέβαλαν, αποκτά πλέον χρήση ως εκθεσιακός χώρος. Με ανιχνευτές μετάλλων και σκαπτικά εργαλεία, αρχαιοκάπηλοι είχαν ρημάξει αρχαιολογικές θέσεις στην Βόρεια Ελλάδα. Εξαρθρώθηκαν 2 εγκληματικές οργανώσεις. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε 6 νομούς από την Κοζάνη μέχρι και τον Εύρο. 11 συλλήψεις. Εγκέφαλος φέρεται να είναι εν ενεργεία στρατιωτικός. Συνθηματικά και κωδικοί στις μεταξύ τους επικοινωνίες. Ως άσπρα αναφέρονταν τα ασημένια και χρυσά αρχαία νομίσματα. Θαύμα χρησιμοποιούνταν για την ανέβρεση αρχαίων μνημείων μεγάλης αξίας. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει αύριο το Μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει η διαχειριστρία εταιρεία, η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των 2 τελευταίων σειρμών στον στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Κλειστό θα μείνει απόψε από τις 11.30 το βράδυ και για 6 ώρες το τμήμα του περιφερειακού προς τα ανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Καταγγελία προειδοποίηση από τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών, Σίμω Δανιηλίδη. Κίνδυνος να πέσει στον περιφερειακό η περίφραξη του γηπέδου του Κεραυνού, στο ύψος του Επταπυργίου. Έχει ζητήσει από Υπουργείο και ανάδοχο εταιρεία να προχωρήσουν στην ανακατασκευή της περίφραξης που μετρά 50 χρόνια ζωής.
2: Αυτή τη στιγμή που βρίσκονται όλα τα συνεργεία ή τα περισσότερα συνεργεία του flyover στον ανισόπεδο κόμβο για το Επταπύργιο, εκεί η παλιά περίφραξη προ 50 και πλέον χρόνων του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αγίου Παύλου δεν είναι ασφαλής, είναι από τσιμεντόλιθους και η οποιαδήποτε υποχώρηση από 10 μέτρα ύψος στον περιφερειακό μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα, ίσως και σοβαρά δυστυχήματα. Ζήτησα από το Υπουργείο και από την ανάδοχο εταιρεία να ανακατασκευάσουν την περίφραξη και το αθλητικό κέντρο.
0: Έλυσαν κάβους οι ψαράδες, ανέστηλαν μετά από 9 ημέρες τις κινητοποιήσεις τους. Οι Έλληνες ψαράδες έχουν δίκιο, θα κάνουμε και δεύτερο βήμα, δήλωσε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς.
3: Οι Έλληνες ψαράδες έχουν δίκιο, έτσι. Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα να διπλασιάσουμε το επίπεδο στήριξης προς τους Έλληνες αλίες και συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα. Τους εξηγήσαμε ότι αυτό το δεύτερο βήμα πρέπει να είναι ποσοστικοποιημένο και κοστολογημένο. Ούτως ή άλλως στα μέσα της επόμενης εβδομάδας ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει συνολικά προς τη χώρα τις αποφάσεις για τη θέρμανση, για το πετρέλαιο.
0: Τραγική κατάληξη είχε η έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motorola στην Κόρινθο. Ένας από τους δύο εργαζόμενους που τραυματίστηκαν σοβαρά έχασε τη ζωή του, συνελήφθη ο εργολάβος του συνεργείου. Διαδήλωση αλληλεγγύης υπέρ των Παλαιστινίων είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα Βενιζέλου. Ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr. Καλοκαιρία και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στην Θεσσαλονίκη ήδη 19 με 20 βαθμοί, 16 δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αλεξανδρούπολη, 14 στην Κοζάνη με λίγα σύννεφα. Για την εξέλιξη περιμένουμε αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται μετά το μεσημέρι, κυρίως στη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέχρι 3 μποφόρ και η θερμοκρασία τοπικά μέχρι και 25 βαθμούς.
4: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλή σας μέρα, καλό πρωινό, πρωινού Σαββάτου. Ελένη Ποιμενίδου, Στέφανος Διαμαντόπουλος, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης.

Είναι μόλις και φυσάει. Οικονομία και εργονομία εδώ και 59 χρόνια από τη Μόρις. Με ενεργειακή κλάση Α3+, σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου, καθαρισμού αλλά και ρύθμισης της θερμοκρασίας σε ιδανικά επίπεδα, το κλιματιστικό Μόρις Νιβόρα Series 12.000 BTU είναι το must από τα birthday deals της. Ένα κλιματιστικό σχεδιασμένο για άνεση, αποδοτικότητα και καλύτερη ατμόσφαιρα στο σπίτι τώρα σε μειωμένη τιμή. Βρες το τώρα και κάνε το σπίτι σου να φυσάει. Γιατί όσο η Μόρις γιορτάζει, το σπίτι σου κερδίζει και στο κλίμα του. Ανακάλυψε και άλλες προσφορές στο moris.gr.

0: Αυτή είναι μια επανεκτέλεση του ρωστού τραγουδιού «Ένα πρωινό», ο Σταύρος ο Ξαρχάκος.
1: Και γιατί είναι μουσική. Καλή, δηλαδή.
0: Μου άρεσε πολύ, μου άρεσε
1: πολύ. Για βάλε το κλείσιμο, ποιος τραγουδάει.
0: Η Ρωσαΐα τραγουδά.
1: Γιατί, για όλο το τέλος λίγο δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι πρόχειρη η εκτίμησή μου τώρα. Το τέλος.
0: Ο Μπομπ Κατσιόνης την έκανε την ενορχήστρωση.
1: Το τέλος βάλε λίγο, μήπως εγώ δεν άκουσα καλά.

0: Δεν τραγουδάει καλά, δεν μ' αρέσει. Δεν τη θέλω. Μου χαλάει το τραγούδι. Δεν τη θέλω. Αστείευμα. Το τραγούδι είναι, παιδιά, ακούστα είναι, δεν ξέρει πώς ακούει κανείς. Καμιά φορά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα.
5: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
9: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.

0: Προχωράμε, Κώστα.
1: Πού είσαι?
0: Περιμένουμε τις γραμμές.
1: Τι, δεν μας παίρνει κανείς
0: τηλέφωνο? Δεν μας παίρνει κανένας.
1: Σώπα ρε παιδί μου, δες μου πως χάλασαν τα τηλέφωνα. Αυτό στο ράδιο του Θεσσαλονίκη λοιπόν, ωραία πραγματάκια. Τι ώρα είναι, για να δούμε τι δουλειές έχουμε σήμερα. Κώστα,
0: σήμερα έχουμε πολλές δουλειές σήμερα. Σάββατο είναι.
1: Να σπίτι, να συμμαζέψουμε, να πάμε στα σούπερ μάρκετ, να φροντίσουμε. Άκουσες που ο Τραμπ λέει θα αγοράσει, συμφώνησε με τον. Μακάρι να είναι έτσι. Αλλά με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις και δεν ξέρω αν.
0: Ναι, έτσι δεν είναι. Συμφωνία Τραμπ Πούτιν για το ρωσικό ντίζερ, λέει.
1: Και λοιπόν, για να πάρε τη γραμμή. Το λέει, το άκουσα κι εγώ. Το να εφαρμόζεται δεν ξέρω τι και πώς. Για πάρε τη γραμμή.
0: Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Σας πήρα τηλέφωνο για ένα καλημέρα και ότι πάμε τώρα στη λαϊκή. Αυτό.
1: Ποια λαϊκή? Αμπελοκήπων για Βούλγαρη.
2: Στην Καλαμαριά θα κατεβώ. Λέω να πάω στα βιολογικά σήμερα.
1: Α, ωραία. Ωραία, με το καλό. Τι έχετε ανάγκη στο σπίτι, τι έχετε καταγράψει? Έχετε χαρτί για τα θυμάστε?
2: Ναι, ναι, με χαρτί, χωρίς χαρτί δεν πάω πουθενά.
1: Το χαρτί το γράφει...
2: Όταν πάω...
1: Το γράφετε εσείς για άλλους?
2: Όχι, όχι.
1: Ναι.
2: Όχι, εγώ δεν το γράφω.
1: Εντάξει. Καλημέρα, αγαπητέ μου, καλημέρα.
2: Άντε, καλημέρα και καλή
1: καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραίο να φροντίσεις το σπίτι, ε? Δεν είναι πολύ ωραίο να φροντίσεις το σπίτι? Δεν είναι πολύ ωραίο να φροντίσεις το σπίτι? Δεν είναι πολύ ωραίο να έχεις οικογένεια και να φροντίσεις το σπίτι? Να ζεις με οικογένεια. Ρωτήστε αυτούς που είναι μοναχικοί, να δείτε. Είστε ένα γόρια μεγάλη, έχουν στην καρδούλα τους δηλαδή.
3: Ρίγνεις ευθύνες, δεν σκέφτεξα εγώ.
1: Θα αφήσω τη μουσική να παίζει και σας περιμένω στο τηλέφωνο. Χριστοδουλόπουλος εδώ και Χριστίνα Μαραγκόζη στον έρωτα με.

0: Ελάτε Μαρία, καλή σας μέρα.
1: Είστε καλά?
2: Πολύ, πολύ, τέλεια, καλά, χαρά.
1: Ωραία, ωραία. Είμαι εδώ, στα Γιάννενα, έχουμε λίγο μίχλι.
2: Πόσο μίχλι?
1: Καλά, κλασικά, τα Γιάννενα ξεκινήσαμε πλέον. Τώρα ξεκινάει λίγο να αρχίσει να φωτίζει. Γιατί χθες έβρεξε και οπότε ναι, κράτησε όλη τη νύχτα. Ναι. Κλασικά, Γιάννενα, ίσον ομίχλι.
2: Έχω χρόνια να έρθω στα Γιάννενα. Σταμάτησα πέρσι μια δόση για λίγη ώρα, έτσι φάγαμε ένα μεσημεράκι. Πώς πάει η πόλη, μεγαλώνει?
1: Είναι ωραία, ναι, ναι, ναι. Καλά, έχουμε τους φοιτητές βέβαια,
2: ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια πολύ τουρισμό. Εγώ ας πούμε είμαι από το 2000 εδώ που μένω. Γιατί από Θεσσαλονίκη, όπως είπα και αυτά, καμία σχέση το 2000 με τώρα. Πολύ τουρισμό, Σαββατοκύριακο κάτω στο Μόλο, εκεί στη λίμνη, τα λεωφορεία ατέλειωτα που έρχονται. Είναι ωραία. Για ζωή, για οικογένεια είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Ωραία. Ναι, και πάντοτε ο φοιτικός κόσμος δίνει και ένα επιπρόσθετο τόνο.
1: Ναι.
2: Και ομορφιά, κατά ψέματα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία. Ωραία.
1: Ωραία.
2: Καλημέρα, αγαπητή μου.
1: Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ στα Γιάννενα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ο Κώστας. Συνεχίζουμε. Συνεχίστε να τηλεφωνείτε. Δεν ξέρω να δουλεύει το καστόφωνο μου, παιδιά. Δεν ξέρω. Έχω να το πατήσω. Αλλάσουν και τα. Τι είναι αυτό, για να δω λίγο, μισό λεπτό λίγο. Νυχτερινή εκπομπή θα είναι αυτή, δική μου. Δεν μπορεί. Γιατί παίζει το ένα κανάλι? Δεν πειράζει. Συνεχίστε να τηλεφωνείτε. Εγώ με έπιασε ένα εκείνη ακροάτρια. Φταίει με τις παλιατζούρες εδώ.
0: Έλατε Γιάννα. Καλή σας, ναι, μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μικρό μοναστήρι είπατε?
1: Μικρό μοναστήρι, ναι. Μικρό μοναστήρι της Θεσσαλονίκης.
2: Το οποίο βρίσκεται πού? Κοντά στα κουφάλια?
1: Βρίσκεται, ναι, ναι, ναι.
0: Άγιο Αθανάσιο, Χαλκιδόνα.
2: Είναι μικρό, μονα, είναι μικρό το χωριό.
1: Μικρό είναι, εντάξει.
2: Νομίζω έχει μπει μια φορά.
1: Δεν είναι και πολύ μικρό, αλλά είναι ένα μικρό χωριό.
2: Καφενείο έχετε, ταβέρνα έχετε?
1: Έχουμε και καφενείο, έχουμε και ταβερνούλες, έχουμε τα πάντα όλα.
2: Ο παπάς είναι δικός σας για πάει κι αλλού κάθε Κυριακή? Ναι.
1: Όχι, όχι, είναι δικός μας ο παπάς, δεν πάει κι αλλού.
2: Τα ρωτάω αυτά γιατί αυτά είναι μια ένδειξη λειτουργίας ενός χωριού που έχει κάποιο κόσμο, ξέρετε.
1: Έτσι. Όχι, όχι, έχει κόσμο το χωριό. Έτσι, είναι ένα μεγάλο χώρι, ας πούμε, του Δήμου, μπορώ να πω. Έχουμε χίλιους κατοίκους και χίλιους και έχουμε δημοτικό σχολείο, έχουμε νηπιαγωγείο, έχουμε φαρμακείο, έχουμε πολλά. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω την καλημέρα μου, να στείλω τα φιλιά μου στο γιο μου, το Γιώργο.
2: Πού είναι ο Γιώργης σου?
1: Ο Γιώργος είναι χειριστής μηχανημάτων και δουλεύει στην Τέρνα επάνω στο Λατομείο Πολυκάστρου.
2: Είναι από την ομάδα που φτιάχνουν το δεύτερο κλάδο στην Εθνική, αυτή τη δουλειά?
1: Όχι, ναι, όχι, είναι πάνω στο Λατομείο.
2: Α, στο Λατομείο, ναι.
1: Μπράβο, ναι, εκεί που βγάζουν το υλικό που χρησιμοποιούν.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και επίσης ένα τεράστιο φιλί στον άντρα μου που είναι στο δρόμο, γιατί πήγε στην αγορά για τα ψώνια, τα ζάρια.
2: Πάει στην αγορά, σε ποια αγορά, στα κουφάλια?
1: Αλεξάνδρεια σήμερα. Ωραία, και ακούνε,
2: το λένε?
1: Και ακούνε, το λένε Γιάννη.
2: Ναι, Γιάννη.
1: Και επίσης θέλω να πω σε εσένα ότι καταρχήν, εντάξει, οκ, okay, συγχαρητήρια, τα ακούς από όλους, αλλά και τα παλιά έχουν αξία. Έχουν αξία σε όλους. Σίγουρα. Όπως λέμε και το παλιό του Αλκαζά τώρα ανοίγει και έχει την αξία του. Έτσι,
2: καλά,
1: λοιπόν,
2: δεν μπορείτε να φανταστείτε, παιδιά, τι ωραίο που είναι έτσι έξω. Καθαρά, καθαρισμένες οι πλάκες, οι πέτρες, οι παλιές, αναστυλωμένες, αναστυλωμένα, καθαρά. Άμα πάρει και ο Δήμος εκείνο το παλιό κοντέινερ που το έχω βάλει στο
1: ναι,
2: μάτι.
1: Εκείνο εκεί πια είναι.
2: Ναι, ναι. Καλημέρα, χάρηκα πολύ.
1: Και εγώ, και εγώ, και εγώ. Να
2: και στο καλά. Γιάννη και στο Γιώργο, το σύζυγό σου και το γιο σου, αντιστοίχως. Λοιπόν, περιμένουμε.
0: Αλεξάνδρα, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Η Αλεξάνδρα θα αρχίσει τα παλιατζούρικα τώρα.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Αν και έχω πει πολλές καλημέρες από το πρωί μέχρι να έρθω στη δουλειά μου. Και μου αρέσει αυτή η λέξη πάρα πολύ. Να είναι καλές όλες οι μέρες μας, παιδιά. Και έτσι φωτεινές, ωραίες.
2: Γεια σου, Αλεξάνδρα μου.
3: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές, επικοινωνία. Οι φωνούλες σας είναι μια σύνθεση που στο τέλος καταλήγει ένα στίχος και ένα ωραίο τραγούδι. Έτσι είναι οι φωνούλες μας, όλων μας.
0: Λοιπόν, Σάκης από Θεσσαλονίκη αλλά μετανάστης στην Πάτρα. Ερωτικό Σάκη, καλημέρα.
4: Ερωτικός, οικονομικός, όλα μαζί. Όλα μαζί, παιδιά.
0: Τι λέει η Πάτρα, πώς ξημέρωσε?
4: Η Πάτρα...
2: Καλοκαίρι.
4: Είναι καλοκαίρι. Είναι και καλοκαίρι, αλλά είναι και γεμάτο πατρινούς. Πολύ περίεργο αυτό.
2: Γιατί το λες αυτό?
4: Είναι μια τέτοια που λέω πάντα στην αδελφή μου όταν μιλάμε, δεν λέμε Θεσσαλονίκη. Όποτε μιλάμε δεν έχει κατέβει ποτέ Πάτρα. Μου λέει πώς είναι η Πάτρα, λέω πώς να είναι, γεμάτο πατρινούς. Αυτό σου λέω πάντα.
2: Α, έτσι το λες, λέω μήπως...
4: Ναι, όχι, δεν το στέλνει κανένα. Χιουμοριστικά.
2: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, και τώρα κατευθύνομαι προς Επίδαυρο να φορτώσω για Βαρκελόνη, για Ισπανία.
2: Καλέτε, θα φορτώσετε τι?
4: Ψάρια, ψάρια.
2: Ναι, ψάρια, ωραία. Ωραία, ωραία.
4: Δεν σας ακούω.
2: Ωραία, λέω ωραία. Τι ψαράκια, από ιχθυοτροφείο, τι?
4: Ιχθυοτροφείο είναι, τυπούρες, φακρύ, λαβράκια.
2: Μάλιστα, ωραία. Ωραία. Και θα πάτε πού, πού θα τα περάσετε απέναντι, θα περάσετε...
4: Θα περάσω Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία μετά.
2: Μα, ωραίο, μεγάλο, μεγάλη διαδρομή.
4: Ναι, ναι, ναι.
2: Σάκη, Σάκη, θα κάνεις πόσο για να φτάσεις απέναντι, μια μισή μέρα, ας πούμε?
4: Πρώτο Θεός, αύριο βγαίνουμε από το απομματάκι. Μέχρι το βράδυ έχουμε στη Γαλλία, Νίκαια. Και μετά με ένα ωραίο ακόμα, με 9 ώρες, 9 παρά 20 τέλος πάντων, φτάνω Βαρκελόνη. Δηλαδή στην ουσία 2 ώρα θέλω, θέλει να πας.
2: Ωραία, ωραία. Καλή διαδρομή να έχεις και έτσι να μας ακούτε στις διαδρομές στο δίκτυο. Είναι...
4: Τα ακούω από το εφαρμογή, από την εφαρμογή και μέσα και έξω.
2: Καλημέρα και σε ευχαριστούμε, Σάκη. Καλή διαδρομή. Τι ωραία επικοινωνία. Λοιπόν, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε. Κώστα, στον αέρα τα τηλέφωνα, ξέρεις τι θα κάνεις. Εγώ παιδεύομαι εδώ να δω αν δουλεύει αυτό το πράγμα. Συνεχίστε, συνεχίστε. Συνεχίστε να καλείτε. Είναι... Αυτή η ροή έχει, έχει ομορφιά. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Πω, πω. Κώστα, απίστευτο, ε. Γιατί δεν δουλεύει το ανάποδο.
0: Δουλεύει,
2: δουλεύει το, ένα.
0: Το rewind δεν δουλεύει. Πώς λέγεται?
2: Το rewind.
0: Το rewind.
2: Rewind. Ας θα το γυρίσω. Λοιπόν, σας περιμένουμε και εσάς στο τηλέφωνο. Τι έπαιζα, ρε παιδιά? Για μισό λεπτό λίγο, για μισό. Και πάμε αμέσως μετά. Πάρουμε ένα τηλέφωνο το Σίμω το Δανιλίδη, Δήμαρχος Οικειών, γιατί κατεβαίνουν τα αγριογούρνα στην Αθέων και πίνουν καφέ εκεί στη γωνία, στο καφέ απέναντι από το πταπίριο. Και επίσης λέμε να βάλουμε ένα ασπρόξιμο στην υπόθεση, να ρίξουμε το φράχτη του παλιού γηπέδου του Κεραυνού. Το λένε Κεραυνός γιατί χτυπούσαν κεραυνοί εκεί παλιά. Πάνω από τις Οικές.
0: Μια Κρήτη Οικειών έπαιζαν τότε παλιά.
2: Είναι χάλια όφρα, είναι ντροπή. Δηλαδή αυτό το πράγμα γύρω-γύρω εκεί είναι ντροπή. Φτιάχνουμε τον περιφερειακό τώρα στον κόμβο επταπυργίου, είναι ντροπή.
0: Πριν από όλα, να ακούσουμε τον Γιώργο. Στο Βέλγιο είστε, Γιώργο? Καλημέρα.
5: Από Βέλγιο είμαι. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα σας.
2: Πού βρίσκεστε τώρα?
5: Είμαι καθοδόνια Γερμανία, Ντίσσελντορφ. Τώρα έφυγα από το σπίτι, έχω 10 λεπτά.
2: Ναι.
5: Είμαι κανένα 200 χιλιόμετρα από το Ντίσσελντορφ.
2: Σε αυτοκινητόδρομο, σε αυτοκινητόδρομο είσαι, έτσι?
5: Ναι, σε ελληνικό σούπερ μάρκετ, να δω και το κουμπάρο μου και φίλους. Εγώ είμαι παλιός τσαμπατζής του Αλκαζάρ, καθότι είχα φίλο το αφεντικό που το είχε το μάγκι και δεν πλήρωνα ποτέ εισιτήριο. Γειτονιά μου Καραμπουρνάκι.
2: Ναι.
5: Οπότε ήμασταν στις καλές εποχές της πατρίδας της Θεσσαλονίκης.
2: Γιατί?
5: Με όλα τα άλλα συναφή εκείνης της εποχής.
2: Καλές γιατί ήσουν νέος γι' αυτό.
5: Είναι σίγουρα, αυτό εξυπακούεται.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
5: Καλά, και τώρα νέος είμαι, τι είμαι, 27 χρονών είμαι. Μη λες και πολλά.
2: Δεν λέω και πολλά, εννοείται. Αλλά φτιάτε, θυμάσαι το Αλκαζάρ, πώς το θυμάσαι από μέσα? Θυμάσαι τους Κίονες, γιατί ήταν κλειστό και έπαιζε σινεμάς?
5: Τίποτα, σινεμάς ήταν ένας τρούλος, ήταν περίπου. Και φοβόμασταν μη φάμε και στο κεφάλι τίποτα σοβάδες όταν έπαιζε το έργο του Καμπόικο. Πυροβολούσαν οι καμπόιδες και λέμε θα βγει καμία τώρα πάνω και θα έρθει ο σοβάς στο κεφάλι. Αλλά ο Μάκης πού να φτιάξει τίποτα σοβάδες, μόνο τα εισιτήρια έπαιρνε ο γειτονάς μου.
2: Ποια ταινία θυμάσαι?
5: Ο Μάκης έμενε καραμπουρνάκι πίσω από μένα.
2: Ποια ταινία θυμάσαι?
5: Ταινία Τριπτεβαράριο.
2: Με μουσική Ενίο Μερικών.
5: Κανονικά όλα, όλα κανονικά, κανονικά.
2: Ναι, ωραία.
5: Και μετά το Αλκαζάρ, ξέρεις, είχε λουκουμάδες στο Μακρύδι στη Βενιζέλου. Και από εκεί, άμα ήταν Σάββατο βράδυ, είχε και πέρασμα στην δίσκο, στην υπόγεια, στην Αριστοτέλου, στη Σκάι, του Στέφανου.
2: Τι ήταν εκεί, για δώσε μας να καταλάβουμε.
5: Όπως είμαστε Τζιμισκή και ήταν οι μόδες Γκριγκόρη, το παλιό το μαγαζί.
2: Ναι.
5: Στο ίδιο σημείο ανεβαίνοντας προς τα πάνω για την Ερμού, τώρα εκεί είναι Χόντο Σέντερ μου φαίνεται, ήταν η υπόγεια η δίσκο που είχε ο Στέφανος Ατματζίδης.
2: Και τι έπαιζε εκείνη η δίσκο εσύ όταν πήγαινες?
5: Έπαιζε Eminem, έπαιζε Σακίρα.
2: Άρα είσαι...
5: Εκεί έπαιζε τότε.
2: Άρα είσαι 55 τώρα, έτσι.
5: Και βάλε. Και βάλε.
2: Μάλιστα.
5: Βάλε 10. Σε λίγο βρίσκομαι... θα τη σύνταξη στο Βέλγιο.
2: 40 χρόνια είμαι στο Βέλγιο. Αγαπητό μας ακροατή, στη διαδρομή για τον Ντίσεντολφ. Με πόσα χιλιόμετρα πηγαίνεις?
5: Γύρω στα 150 το έχω δεμένο.
2: Είσαι σε αυτοκινητόδρομο της Γερμανίας με ανοιχτή την αριστερή λωρίδα, έτσι?
5: Ναι, όχι, είμαι σε αυτοκινητόδρομο ακόμα στο Βέλγιο. Τώρα μπαίνω Ολλανδία.
2: Το Βέλγιο...
5: Θα μπαίνω Ολλανδία.
2: Τι όριο ταχύτητας έχεις εκεί, 100 ελεύθερο είναι ανοιχτό?
5: Στο Βέλγιο είναι 130, δεν είναι ελεύθερο. Η Ολλανδία είναι το πρόβλημα.
2: Στην Ολλανδία...
5: 100%. Άστα να πάνε.
2: Ναι, οι Ολλανδοί είναι, ρε παιδί μου, το έχω ακούσει και από άλλους. Δεν έχω οδηγήσει ποτέ στην Ολλανδία.
5: Αυτοί οι Εβραίοι είναι βραμμένοι. 100 χιλιόμετρα την ημέρα και μετά τις 9 το βράδυ για ύπνο μέχρι τις 6 το πρωί είναι 120. Όταν πάνε όλοι για ύπνο.
2: Καλημέρα και σε ευχαριστούμε. Καλή διαδρομή από το Βέλγιο. Ο Γιώργος, στο Βέλγιο, στον αυτοκινητόδρομο. Μια εικόνα ο ένας μεταδίδει στο

0: χάσαμε τον πατσά στο Τζαρουχά. Αυτό μου λέει ο δήμαρχος Νεάπολης Οικειών, ο κύριος Σίμος Δανιηλίδης. Καλημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα και εσάς και τους φίλους ακροατές. Ευχαριστώ τώρα για την πρόσκληση.
2: Αυτό το λένε οι Αθηναίοι, μην το ξαναπεί Σίμω. Άστο, μας έχουν κουράσει. Όλοι λένε είναι μια Αμερικανιά. Αυτή την πήραμε τους Αμερικανούς και όπου τους καλούν λένε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πεςτε, δήμαρχε, πεςτε καλημέρα. Να μαζέψουμε λίγο εκείνο το φράχτη, θα πέσει πάνω στο κεφάλι μας. Εγώ το λέω εδώ και 20 χρόνια αυτό. Το έχω ξαναπεί, δήμαρχε. Αυτό το χάλι εκεί με το φράχτη, με τα τσιμεντόλιθα, πρέπει να τελειώσει. Τόσα λεφτά βάζει το έργο εκεί, ας φτιάξει και το φράχτη σας γύρω γύρω.
1: Αυτά είπαμε αγαπητέ Στέφανε χθες στη σύσκεψη που κάναμε, και ότι είναι επικίνδυνο γιατί γίνονται έργα, υπάρχουν οι δονήσεις και από πόσα μέτρα, 7-8 μέτρα ύψος, αν φύγει κανένα τσιμεντόλιθος και πέσει μέσα στον περιφερειακό, στα έργα εκεί στο flyover θα έχουμε προβλήματα. Τις προάλλες ένας πρόσεκτος οδηγός στη στροφή εκεί του ανισόπεδου κόμβου του φύγε το αυτοκίνητο, κατεβαίνοντας από το Φιλίππιο εκεί που ήμασταν όταν κάναμε την εκπομπή, κατεβαίνοντας από το Φιλίππιο προς την πόλη, και έπεσε πάνω στο φράχτη από την εσωτερική μεριά και διαλύθηκε ο φράχτης.
2: Ναι. Τι, είχατε εκπρόσωπο της εταιρείας εκεί?
1: Ναι, ήταν η εκπρόσωπο. Πάντα είναι σε αυτές τις συσκέψεις που γίνονται ένα μήνα, ένα δύο μήνες, πάντα υπάρχουν οι διευθυντές της εταιρείας. Όπως επίσης εκεί στην άλλη πλευρά που είναι οι κατοικίες στην οδό Λεχόβου, που γίνεται εκεί ο κόμβος ο κυκλικός που τον ετοιμάζουν, ζήτησα να σκάψουν από την πλευρά του πεζοδρομίου, που είναι μηδενικό το πεζοδρόμιο, γιατί τώρα με όλα αυτά θα υπάρχει προσβασιμότητα πεζών από την κατοικημένη περιοχή για να περπατάνε πεζοί να πηγαίνουν για πεζοπορία μέσα στο δάσος, και τους είπα ότι από την πλευρά του δάσους που είναι δασική περιοχή και αυτοί έχουν άδειες, να σκάψουν 3-4 μέτρα βάθος για να υπάρχει ένα ασφαλές πεζοδρόμιο, γιατί σήμερα δεν υπάρχει, είναι μηδενικό το πεζοδρόμιο από την πλευρά του δάσου.
2: Ναι.
1: Και το άλλο, το μεγάλο θέμα που έβαλα και ξαναέβαλα και πολλές φορές το έχω θέσει, με τα αγριογούρουνα, τα οποία κυκλοφορούν ανά 10, ανά 15, ανά 20, έχουν πολλαπλασιαστεί, κυκλοφορούν στους δρόμους των Πεύκων, του Ρετζικίου, του Ασβεστοχωρίου, κατεβαίνουν κάτω στην κατοικημένη περιοχή, ναι, στο Επταπύργιο, στις Σκές, στην Άνω Πόλη.
2: Έχει αλλάξει κάτι στην νομοθεσία? Κάτι άκουσα, κάτι περί τα αυτή μου. Άλλαξε κάτι για όχι?
1: Για τα αγριογούρνα, όχι, τίποτα.
2: Όχι.
1: Κατοικημένη περιοχή δεν επιτρέπεται το κυνήγι. Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε
2: καλά,
1: να,
2: να συλληφθούν. Στην πράξη δεν γίνεται. Γίνεται στην πράξη κάτι, δηλαδή?
1: Όχι, δεν κάνουν τίποτε. Αν θέλανε μπορούν να κάνουν. Τα κλουβιά αυτά,
2: δηλαδή,
1: τις παγίδες.
2: Να κυνηγάμε, να βάλουμε παγίδες, να τα πιάσουμε. Πρέπει να τα πάμε μετά στα σφαγεία. Πού να τα πας τα αγριογούρνα?
1: Να τα πάμε στα σφαγεία, ναι. Τα αγριογούρνα δεν είναι αδέσποτα για να...
2: Αυτά είναι τα περισσότερα, είναι ημίεμα. Είναι μπασταρδεμένα, δηλαδή, με διάφορα.
1: Καλά, ημίεμα ήταν όταν πρωτοξεκίνησε αυτή η ιστορία, που φύγανε από κάτι μονάδες εκτροφής. Ναι. Τώρα πλέον
2: υπάρχει,
1: είναι
2: γενικότερο,
1: 15η...
2: υπάρχει γενικότερο πρόβλημα, και επειδή κυκλοφορούν και αλεπούδες και κυκλοφορούν και λύκοι σιγά σιγά, δηλαδή προφανώς για κάποιον λόγο τα ζωντανά αυτά έχουν πολλαπλασιαστεί το τελευταίο διάστημα. Κάποιοι λένε ότι η περίοδος,
1: με τρομερούς ρυθμούς.
2: Η περίοδος της πανδημίας βοήθησε ώστε να μείνουν, ας πούμε, να επιβιώσουν. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ανάγκη, διότι ξέρετε, οι αλεπούδες, δημαρχέ, οι αλεπούδες έχουν και λύσα. Έτσι, είναι θέμα σοβαρό, δεν είναι.
1: Ναι, ένας λόγος παραπάνω.
2: Ένας λόγος. Λοιπόν, εντάξει.
1: Τι πρέπει να θρηνήσουμε

0: Πέδου του κεραυνού είναι παλιά ιστορία. Παλιά μάλιστα είχαν εμφανιστεί τα γνωστά νούμερα του outdoor, κάτι γκάγκστερ που κυκλοφορούσαν δεξιά και αριστερά, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει κάτι γιγαντοαφίσες τεράστιες. Θυμάστε, ήμασταν στην εποχή που η χώρα ήταν σαν Βιετνάμ. Με outdoor γιγαντοαφίσες παντού. Ήταν μια ιστορία, μια βρωμιά και μια κατάσταση. Λοιπόν, από εκείνη την εποχή ακόμα θυμάμαι την προσπάθεια να το συμμαζέψουμε αυτό το πράγμα. Ελπίζω ότι η βοήθεια που ζήτησε ο Δήμος θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, όπως και πολλά άλλα. Τώρα πάμε σε διάλειμμα. Περιμένω τον Κώστα λίγο να μας δώσει μια κατεύθυνση. Κώστα.
1: Ναι, ναι, διάλειμμα θα κάνουμε.
0: Εκτός αν έχεις κάποια γραμμή για λίγο, έτσι, δύο κουβεντούλες, αν θέλετε κάτι. Τα χριογούρου να είναι φοβερή ιστορία. Δεν είναι, δηλαδή, είναι φοβερό. Έχουν γίνει κόσιτα. Έχουν εξημερωθεί, κυκλοφορούν όλο το συμπεθερικό. Όλο μαζί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, θα σκοτωθούμε. Θα σκοτωθούμε. Και είναι στις παρυφές της πόλης. Και...
2: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
4: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
3: Car Service Νούλης.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
3: BMW,
4: Mini Cooper,
3: Volvo,
4: Volkswagen,
3: Audi,
4: Seat,
3: Skoda.
4: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
3: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
4: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
3: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
4: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
3: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
4: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
3: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
4: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
3: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
4: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
3: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
4: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
3: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
4: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
5: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή, έχει γίνει viral.
6: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
5: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,34. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρει υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
6: Μετά, πρώτα τα υλικά.
5: Supermarket Kanza.
6: Τιμές θαύμα για όλους.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
7: και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
8: 355 54.
9: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
10: No, no.
9: Do you know Λευκός Πύργος?
10: No, no, what is this?
9: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
10: Oh, yes. Έπιπλα.
1: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
11: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
11: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών 1 DVP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook.

0: ηλεκτρολογώντας έπιπλο Χριστόπουλος.
1: Τηλέφωνο 2321 078 281.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23-23-0-24-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Βας Πέτρος Ίκε μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23-12-31-67-94.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις κουπονιά αγορών?
9: Εδώ είμαστε!
8: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
9: Εδώ είμαστε!
8: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου, και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προϋποθέσεις.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
12: Τάκι, καφέ.
13: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πια σήμερα.
12: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
13: Καφέ από τα φορόλ, ε. Ω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
11: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
14: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
15: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml, μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
16: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα?
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
17: Ναι.
16: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
17: Ναι.
16: Και πιο ελαφριά.
17: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα. Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
18: Το έψαχνες, το βρήκες και μάλιστα στην καλύτερη τιμή. Επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία Flex στην Flex Week του Κατόγλου μέχρι τις 14 Οκτωβρίου. Βρες αυτό που έψαχνες με δώρο των ΦΠΑ Flex Week στον Κατόγλου και Flexaris το νέο σου εργαλείο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
19: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
20: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η 29 Οκτωβρίου. Τρεις ποιητές αγωνιστές της ελευθερίας μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, Γιάννης Ρίτσος, Τάσος Λιβαδίτης και Μανώλης Αναγνωστάκης. Ερμηνεύουν Δημήτρης Μπάσης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Άγγελος Θεοδωράκης, Παναγιώτης Πετράκης και η Νεφέλη Φασούλη με τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 5η 29 Οκτωβρίου.
21: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
22: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
21: Τι διαβάζεις?
22: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
23: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο LVL.gr.
24: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
25: Εν τω μεταξύ μπορεί να ακουστεί κοινότυπο, στερεότυπο, κλισέ, αλλά πραγματικά η μέρα είναι να τη βγει στο ποτήρι σήμερα. Ελένη Πιμενίδου, Στέφανος Διαμαντόπουλος, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, καλημέρα από την πρωινή παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλό πρωινό, Σάββατο.

Η μέρα που τα έχει όλα. Ξεκούραση, δουλειές στο σπίτι, καφέ, προγραμματισμό για μια μίνι εκδρομή και μάξι, δουλειά, λαϊκή, ψώνια και μούλτι μέρα το Σάββατο. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

Σάββατο 10 Οκτωβρίου σήμερα και στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στην Χαριλάου Παπαναστασίου 68, εγκαινιάζει το νέο της κατάστημα Ιέργο Κουρτίδης. Παπαναστασίου 68 και βέβαια στο e-shop ergokurtidis.gr. Πλησιάζει περίπου τα 35 χρόνια από τη γέννησή της η εταιρεία, διαθέτει πάνω από 250.000 κωδικούς προϊόντων, από δομικά, τεχνικά υλικά μέχρι έπιπλα, είδη σπιτιού, πλακάκια, είδη υγιεινής, ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, τα πάντα έχει η εταιρεία Ergo Kurtidis. Αριθμεί περισσότερους από 30 εργαζόμενους και πολλούς συνεργάτες και έχει στηρίξει παραπάνω από 1.500 σπίτια. Πάνω απ' όλα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό όμως, έχει χτίσει κάτι που δεν μετριέται ούτε σε τετραγωνικά ούτε σε χρήματα. Έχει χτίσει την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε αυτήν και στους πελάτες της. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα μας περιμένουν όλους στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Ergo Kurtidis στην οδό Παπαναστασίου 68 στην Θεσσαλονίκη, με μοναδικές προσφορές μόνο για σήμερα μετά τις 6 το απόγευμα.

Τις διασκευές τώρα εννοείται ότι μπορείς να τις πεις και ίδιες, μονότονες. Και έτσι είναι, είναι στον ίδιο τόνο. Πιο πολύ γίνονται για τα μαγαζιά. Για τα μαγαζιά εστίασης, για να μπορεί να παίζει ο DJ στον ίδιο τόνο και να αλλάζει τα τραγούδια χωρίς έτσι να τα καταλαβαίνει το αυτί του πελάτη, του θαμώνα. Αυτού που διασκεδάζει. Τώρα θα μου πείτε, αν πιείς λίγο παραπάνω και δεν οδηγείς, έτσι, αν είσαι από τους τυχερούς που δεν είσαι ο οδηγός της παρέας και πιείς, όλα τα ακούς τα ίδια. Δεν είναι όμως έτσι, δεν είναι όμως έτσι. Πάντως είναι ωραίες μουσικές και ωραίοι τόνοι, ακόμη και για ένα πρωινό ραδιοφωνικό, ανάλαφρη, καλοκαιρινή, όπως καλοκαιρινή είναι και η μέρα. Σου χτίζουν ψυχολογία. Ελάτε, οι γραμμές είναι ανοιχτές.

Σας παρακαλώ, σώστε με. Ελάτε να πούμε καμιά καλημέρα στις γραμμές, γιατί είναι μάλλον η ώρα των τεράτων, 10:23. Κανονικά τα τέρατα βγαίνουν μετά τα μεσάνυχτα, έτσι, μετά τις 12. Εδώ μάλλον ξεκινούν μετά τις 10 το πρωί, είναι πρωινά. Τι κάνατε, ψωνίσατε, πήγατε στη Λαϊκή? Άλλο μεγάλο θέμα και αυτό, και προβληματισμός. Για άλλους η καλύτερη ώρα, και για μένα βέβαια, είναι να πας πρωί-πρωί στη Λαϊκή, να τα βρεις όλα άθικτα, να μπορείς να επιλέξεις και να πάρεις και ό,τι θέλεις, να μην έχει πολύ κόσμο. Για άλλους η καλύτερη ώρα να πας μετά τις 2 το μεσημέρι, εκεί που πέφτουν και οι τιμές. Η ανάγκη, θα μου πεις, δημιουργεί πολλά. Ελάτε, ελάτε να σας ακούσω. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Σαββάτου.

Ένα ωραίο ελαφρύ πρωινό. Όχι, όχι μπραντζ αυτά τα αμερικάνικα. Τα έξω από εδώ φερμένα, τέλος πάντων. Ένα ωραίο πρωινό γιαουρτάκι με πλήγα φρουτάκια. Ένα γιαρμά, ένα ροδακινάκι με κομματάκια να ρίξεις μέσα. Ή μια μαρμελάδα χειροποίητη. Και μετά με έναν πρωινό καφέ έξω. Έξω από το σπίτι, τουλάχιστον στο μπαλκόνι.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
2: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
2: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
9: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
10: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
11: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
10: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
12: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
10: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
12: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
12: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
10: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
13: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
14: Αμυράκ του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
13: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
14: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο, ξέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
13: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν.
14: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
13: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια.
14: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τζαλίνι.
15: Τρακτέρ New Holland.
14: Ο καλύτερος συνεργάτης.
15: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
14: Τρακτέρ New Holland. Για μας, Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
16: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA.
17: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
18: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
17: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
18: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
17: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
18: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήνη καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
17: AutoCars Κουρτέσης.
18: Α είσοδος Ηράκλειας.
17: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
18: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
19: Μα του μεγάλου του Βενιζέλου, συγγνώμη. Βενιζέλου, άγαλμα Βενιζέλου, Εγνατία, με Αριστοτέλους ψηλά πάνω.

καλοκαίρι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι ωραίο καλοκαιράκι είναι. Τι ωραίο καλοκαίρι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Πάμε για μπανάκια. Πάμε για μπανάκια. Έλα, όσοι έχετε λίγο χρόνο. Κοπανίστε την. Φύγε. Δεν έχει αεράκι. Οι θάλασσες είναι ήρεμες. Τι ωραία να έκανα μπάνιο τώρα στην Τωρόνη. Στο Αζάπικο. Στην Αμουλιανή. Την Ολυμπιάδα στα Κολπάκια, τώρα που έφυγαν οι επισκέπτες. Αν δεν κάνετε μπάνιο εκεί, κάντε μπάνιο στους δρόμους των πόλεων. Είναι τόσο ωραίο να κυκλοφορείς με ανθρώπους έτσι φρεσκαρισμένοι από το Σάββατο, με φθινοπορεινή ημιαμφίεση και άλλα πολλά. Νομίζω ότι είμαστε τι ωραία. Οκτώβρης, περπατάει ο Οκτώβρης. Και θα φροντίσουμε μερικές νοστιμιές. Αν πηγαίνετε στα σούπερ μάρκετ για αγορές ή στις λαϊκές, αν έχετε βγει από νωρίς για δουλειά και μεταφέρετε, αν είστε οδηγοί ταξί, επαγγελματίες, αν είστε μπαμπάς, μαμά, ενδεχομένως και παππούς ή γιαγιά ταξί, να εξυπηρετήσετε τα παιδιά των πόλεων που πρέπει να τα πάμε παντού εμείς. Αν είστε κάπου μοναχικοί στην παραίτσα μας, θέλω να σας... Να προσφέρω μια αγκαλιά με φινοπορεινά τριαντάφυλλα και δυο κλαδιά με όριμα ρόδια. Μιας ροδιάς το χρώμα της οποίος είναι αξεπέραστο. Ένα τσαμπί με 3-4 ρόδια που έχουν πάρει σχεδόν το τελικό τους χρώμα πριν αρχίσουν να ραγίζουν στο εξωτερικό επιφανειακό τους επίπεδο. Το ρόδι είναι συγκλονιστικά φθινοπορεινό.

Αν είναι όλα αυτά, γιατί τα έχει γράψει ο Βαρδής, και ο Βαρδής ήταν συγκλονιστικός στο να περιγράφει τη μεγάλη στεναχώρια των ανθρώπων, νομίζω ότι ξεπλένονται όλα μαζί στις θάλασσες, των ανθρώπων της θάλασσης και στις σχέσεις. Στις θάλασσες, στις σχέσεις των ανθρώπων, όλα τα παλιά. Αφιερωμένο το τραγούδι στους χωρισμένους. Πρόσφατα.

Καλή σας μέρα λοιπόν, καλές διαδρομές. Τα καλά τραγούδια συνήθως είναι μελαγχολικά, όμως πάντοτε υπάρχει αντίδοτο σε αυτά. Μια συγκλονιστική απάντηση από τον ίδιο τον άνθρωπο με ένα ωραίο τραγούδι. Μετά τον Αντώνη Βαρδί και τον Κλωναρίδη, εδώ Γιάννης ο Πάριος τραγουδά Μίκη Θοδωράκη, σε ένα καταπληκτικό τραγούδι αφιερωμένο σε μια όμορφη πόλη, με μια μεγάλη χοροδία. Ακολουθήστε με. Ακολουθήστε με, ακολουθήστε με. Έχω να σας πω.

0: πιο όμορφα ερωτικά τραγούδια του Μίλτον.
1: Πριν έρθει η νύχτα.
0: Σε στίχους του αδερφού του, του Γιάννη.

συγκλονιστική σε μια ζωντανή ερμηνεία του Γιάννη Πάριου και η Edith Piaf ερμηνεύει το ίδιο τραγούδι πριν από πολλά χρόνια. Μια καλημέρα σε όλους σας και καλό πρωινό.

αφήστε το ραδιόφωνο να σας ταξιδέψει. Δώστε μου χρόνο και χώρο να μπω για λίγο έστω επιφανειακά στα δρόμενα τα δικά σας, του καθενός και όλοι μαζί, σε μια ωραία συλλογικότητα που η μουσική την κάνει ένα πεδίο υπαρξιακό, συγκλονιστικό. Να τρέξουμε όλοι μαζί στη μεγάλη αγάπη της ζωής ένα Σάββατο πρωί.

0: συνοδεία στο πρωινό χωρίς πολλά πολλά. Δεν ξέρω αν κάνετε δουλειά στο σπίτι ή αν είστε έξω και ακούτε. Μπορεί να βγήκατε πριν από λίγο από το μετρό και να περπατάτε κατεβαίνοντας τη Βενιζέλ. Θα δείτε κινητικότητα εκεί, έχει ενδιαφέρον γιατί σήμερα ανοίγει το Αλκαζάρ. Επίσης και στην πλατεία στο τέλος έχουμε κάποιες δραστηριότητες. Μια μικρή συνάντηση και πορεία, αναφέρθηκε σε αυτό πριν από λίγο ο Κώστας. Και άλλα πολλά, εντός και εκτός. Στα χωριά μαζεύουμε βαμβάκια, συμμαζεύουμε για το χειμώνα, αποθηκεύουμε ξύλα και ετοιμάζουμε μέσα στο καλοκαίρι του Οκτώβρη το χειμώνα. Και άλλες δουλειές των χωριών. Στα χωριά έχουν ανάψει τα βράδια οι ξυλόσομπες και ενδεχομένως και κάτι άλλο. Πολύ είναι ακόμα ζεστή γιατί έχει φάει ακτινοβολία όλο το καλοκαίρι και τα βράδια είναι έξω τρέλα. Όσοι είστε μακριά από την πατρίδα μας,
1: όπως τυλίγονταν τα
0: καλημέρα
1: χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκαμε

σε στίχους του Νίκου Μωραΐτη, ο Στέφανος Κουρκολής έγραψε τη μουσική του εξαιρετικού αυτού τραγουδιού με τον Αντώνη Ρέμο, που ελπίζω να σας συνοδεύει σε μια ωραία βολτούλα πρωινή με μουσικούλα και άλλα πολλά. Και άλλα πολλά, ποιος ξέρει. Ποιος ξέρει. Πάμε βολτούλα, κορίτσια, βάλτε τα καλύτερά σας, μικρές και μεγάλες. Μικρές και μεγάλες. Νομίζω, Κώστα, αν κάτι ξεχωρίζει αυτή την ώρα σε ένα πεζοδρόμιο, σε μια πόλη

0: Τι ξεχωρίζει, Κώστα?
1: Η οικειότητα.
0: Ποια οικειότητα? Οι γυναίκες ξεχωρίζουν και η ομορφιά τους. Πάλι δημόσια σχέση κάνεις με το... Ρε εσύ, οι γυναίκες ξεχωρίζουν. Έχεις βγει έξω να δεις τι γίνεται? Κατεβαίνω χθες το μεσημεράκι, γιατί κάθε Παρασκευή όλο και κάτι σκαρώνουμε προς το κέντρο. Πήγα να δω λίγο, Κώστα μου, και το Αλκαζάρ εκεί, γιατί είναι σχεδόν τελειωμένο, οι τελευταίες πινελιές και τα λοιπά. Λέω, ας πάω, παιδί μου, να ρίξω μια ματιά. Κάθομαι στο πλέον να πιω λίγο καφέ. Δεν πρόλαβα να κάτσω. Συνδέομαι με το σταθμό και καθώς φοράω το ακουστικά, ακούω ένα μιλάκι. Γυρνάω και βλέπω δίπλα μου 80% γυναίκες, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, αυτά, το ένα, τ' άλλο. Μετά βλέπω έξω στα πεζοδρόμια κορίτσια, μικρά, μεγάλα, πηγαίνουν, έρχονται. Αυτό, μιλάνε μεταξύ τους, κοιτάνε τις βιτρίνες, σταματάνε μία την άλλη, κοντοστέκονται, πίνουν καφέδες, συζητάνε ατελείωτες ώρες. Αν κάτι είναι ωραίο, είναι τα κορίτσια μας. Εμείς απλώς υπηρετούμε στο θεσμό της

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
3: No, no.
2: Do you know Λευκός Πύργος?
3: No, no, what is this?
2: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
3: Oh, yes. Έπιπλα.
2: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
3: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
3: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι VIP. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
2: Τηλέφωνο 2321 078 281.
4: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
5: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζετε. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
6: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
6: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
7: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
6: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
7: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
6: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
6: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
7: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
6: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
9: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
10: Κούκος Greenhouse.
9: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
10: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
9: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
9: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
10: Τηλέφωνο 2325 111 055.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
12: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
13: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτέρ.

0: Και κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κώστα, έχεις τίποτα άλλο?
1: Όχι, δεν έχω κάτι.
0: Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων, αλλά στα κορίτσια της παρέας να αφιερώσω ένα τραγούδι με λίγο σκοπτικό ύφος και τόνο. Γελάσουμε λίγο. Κορίτσια, μας αρέσει να σας πειράζουμε παραδοσιακά. Έχει αυτό την αξία του, έτσι. Ακούστε.
2: Ο ήλιος.
0: Αργύρης Μπακετζής, Στέλιος Σιγανός. Ταράν Τλάν. Περιγράφει μια νέα γυναίκα που βγαίνει για ψώνια.

Έτσι, κορίτσια, έτσι. Έτσι. Είναι Σάββατο και το Σάββατο όταν βγαίνουμε έξω και για ψώνια πρέπει να είστε αστέρια. Όχι με τα ό,τι να είναι. Σαν κάτι τύπους που κυκλοφορούν με τσαλαπατημένα παπούτσια και με τις φόρμες, σχεδόν πιτζάμες. Εσείς ξέρετε. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο με ένα τραγούδι του Θεόφιλου Πουταχίδη, αφιερωμένο και πάλι στα κορίτσια, με χαρακτηριστικό τίτλο Σουλουπού. Έτσι. Για να γελάσουμε πρωί Σαββάτου, έναν Οκτώβρη τέλειο καλοκαιρινό, εξαιρετικό. Πάμε σε ειδήσεις σε λίγο. Καλή σας μέρα. Αφιερωμένο στη Σουλουπού.

0: Αφορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
1: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
2: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
3: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες χωρίς αστάρι.
2: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
3: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
1: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
2: Ρώτα καλύτερα. Τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
7: Ναι.
6: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, ο Ηλίας Αλταντζής επιλέγει και μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στον Γαλαξία 92,1.
7: Και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Μέση, όμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yousk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yousk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή συμφωνία με τον Πούτιν. Η Μόσχα συμφώνησε να απελευθερώσει αμέσως 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά και στην συνέχεια επιπλέον 500.000 τόνους το Νοέμβριο και επιπλέον 1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά. Ένας πρόσθετος όγκος 3 εκατομμυρίων τόνων θα παραδοθεί υπό την προϋπόθεση της κατάστασης των ρωσικών διελιστηρίων, ανέφερε ο Τραμπ. Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη, ήταν η αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι. Απαξίωσε την αντίδραση Ζελένσκι ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους.
1: Zelensky said you're weak because of it. He just criticized you.
2: Who said that?
1: Zelensky, Ukrainian president, just said you're weak because of the deal.
2: Okay, go ahead.
0: Στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν αποκαλύπτει το άξιος. Το πρακτορείο γράφει ότι ο Τραμπ αποφάσισε να προχωρήσει στη συμφωνία με τον Πούτιν αφού το Κίεβο αγνόησε περίπου 6 αμερικανικά αιτήματα για να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές εγκαταστάσεις δίηλησης. Πρώτη αντίδραση Τραμπ μετά το μπαράζ δημοσιευμάτων για την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Η Wall Street Journal έχει δημοσιεύσει μηνύματα που την δείχνουν να ζητά χρήματα και να προσφέρει πρόσβαση σε ανώτατα στελέχη της κυβέρνησης εν ώψη της επικύρωσης του διορισμού της στην Ελλάδα. Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα της Daily Mail, η Kimberly βρίσκεται υπό έρευνα για φερόμενη τυραννική συμπεριφορά, στενές σχέσεις με εταιρείες, αποδοχή δώρων και άλλα. Μόλις το άκουσα και εγώ, πολύ δυσάρεστο, δήλωσε ο Τραμπ. Δεν γνωρίζω πολλά γι' αυτό, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική, είπε.
3: Someone needs reports about Kimberly Guilfoyle, your ambassador to Greece. She seems to have been...
4: I just heard about it, too bad. I mean, I don't know, she's an ambassador. I just heard a little bit about it, I don't know too much, but she was always very nice.
0: Ουάσιγκτον και Ευρώπη σε τροχιά σύγκρουσης με φόντο τις νέες κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αφορμή έρευνες του θεσμού για ενδεχόμενα εγκλήματα πολέμου που αφορούν τις Ηνωμένες Πολιτείες και συμμάχους τους Ισραηλινούς. Οι κυρώσεις ανακοινώθηκαν λίγες μόλις ώρες αφότου η πρώην δικαστής του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Ναβί Πιλάι, τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες ψαράδες, προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Χινάς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο ναυτιλιακό πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Παρέπεμψε σε ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα. Παρουσιάζονται σήμερα στην Θεσσαλονίκη από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη τα 48 ιερά κοιμήλια που πήρε πίσω η Ελλάδα στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Βουλγαρία. Στις 12 το μεσημέρι στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Από την πλευρά της η Ελλάδα παρέδωσε στη Βουλγαρία τα λείψανα που αποδίδονται στον Τσάρο Σαμουήλ, τα οποία ανεβρέθηκαν στην Βασιλική του Αγίου Αχιλίου από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο το 1965. Αποκατεστημένο το τέμενος Χαμζα Μπέι, γνωστό στην Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ, παραδίδεται στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης. Η Υπουργός Πολιτισμού θα παραστεί στις 7 το απόγευμα στην τελετή απόδοσης του έργου. Σεισμός 7,7 Ρίχτερ προκάλεσε πανικό στην πρωτεύουσα του Παναμά και την κατάρρευση κτηρίων και δρόμων, ενώ οι αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 2 τραυματίες. Δεν αναφέρθηκαν νεκροί. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει αύριο το μετρό Θεσσαλονίκης. Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των 2 τελευταίων σειρμών στον στόλο του μετρό. Κλειστό θα μείνει απόψε από τις 11.30 το βράδυ και για 6 ώρες τμήμα του περιφερειακού προσανατολικά μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων στο πλαίσιο των εργασιών για το flyover. Διαδήλωση αλληλεγγύης υπέρ των Παλαιστινίων στις 12 το μεσημέρι στο άγαλμα Βενιζέλου. Ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία. Αναλυτικά είδηση στο arthes.gr.

0: Καλοκαίρι στην Βόρεια Ελλάδα, 21 βαθμοί με ηλιοφάνεια αυτήν την ώρα στην Θεσσαλονίκη, 18 έχει η Αλεξανδρούπολη, 16 τοπικά στην Κοζάνη. Για την εξέλιξη της ημέρας περιμένουμε αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές προβλέπονται μετά το μεσημέρι στην Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις μέχρι και 3 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει μέχρι και τους 26 βαθμούς.
1: Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Πρωινό Σαββάτου, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ελένη Πιμενίδου, Κωνσταντίνος Γιαλαμπούκης, Στέφανος Διαμαντόπουλος, η πρωινή παρέα. Με καφέ και όλα τα υπόλοιπα. Εργασία, βόλτες, προετοιμασία, καθαριότητα στο σπίτι, ψώνια, λαϊκή, σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα. Για την ώρα όμως επικοινωνία. Έχει και μια ημέρα, έχει έναν καιρό, έχει και μια θερμοκρασία. Τι να σας λέω, βγείτε έξω από το σπίτι όσοι δεν έχετε βγει, για να διαπιστώσετε και να νιώσετε αυτό που σας λέμε. Είναι μοναδική θερμοκρασία. Καλοκαιρινή ημέρα, κυριολεκτικά καλοκαιρινή.

μέρα είναι να μην έχεις υποχρεώσεις, να έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ στο αυτοκίνητο. Καλά, ντε, αφήστε με να συνεχίσω. Όνειρο κάνουμε, στο όνειρο λέμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, να κάνουμε περικοπές και στα όνειρα. Να έχεις γεμάτο ρεζερβουάρ δηλαδή στο αυτοκίνητό σου, και να μπεις μέσα στο αυτοκίνητο και να μην ξέρεις που θα πας. Να το αποφασίσεις μετά. Να πας όπου σε βγάλει ο δρόμος. Γίνεται αυτό. Κλείνοντας την πόρτα να πεις τώρα πού θα πάω, πού θα πάω, πού θα πάμε μάλλον, δεν θα είσαι μόνος. Δεν πάμε κατά εκεί. Καλές διαδρομές.

0: Κωνσταντίνε, το μυαλό σου είναι στα μπάνια.
1: Το μυαλό μου είναι στα μπάνια, γιατί μόλις
0: τότε. Ναι. Τότε γιατί φοβάσαι τη βενζίνη? Ας την κάψουμε, ρε παιδί.
1: Ας την κάψουμε, αυτό λέω.
0: Ας το καλό από εκεί πέρα, δηλαδή. Πόσα. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε. Κατάλαβες, δηλαδή. Άντε πάμε για καλές βόλτες, παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, ξεμυαλίστρες είμαστε, μεγάλες. Στις βόλτες αυτές όμως συμπεριλαμβάνονται και πολλά πράγματα. Πολλές φορές τα Σαββατοκύριακα είναι μια απόδραση με τα παιδιά σε ένα φθινοπορεινό ταξιδάκι με το αυτοκίνητο. Άλλες φορές είναι οι γονείς μας στα χωριά ή η περιφέρεια. Μερικές φορές είναι ένας καφές με μια φιλινάδα. Να τα πείτε εσείς τα κορίτσια ή εμείς οι άντρες τα δικά μας. Ή δουλειές στο σπίτι και προετοιμασία για το χειμώνα και άλλα πολλά. Μεταξύ αυτών, αν σας δίνεται η ευκαιρία να ρίξετε μια ματιά και σε άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα είναι τα ιστορικά, οι αναφορές, τα μουσεία μας, οι βόλτες μαζί με τα παιδιά, που συμπεριλαμβάνουν και μια ξενάγηση, όπως έλεγε προηγουμένως η Θεοδώρα, ακόμα καλύτερα. Είναι τόσο ωραία η Βεργίνα, το Μουσείο της Πέλλας, η Αμφίπολη, από την οποία περιμένουμε πολλά πράγματα, και έτσι, μια και είναι και η κυρία Μενδώνη εδώ και σήμερα θα ανοίξει το Βυζαντινό, όπως θα ακούσετε σε λίγο, να δούμε τι παραλαμβάνουμε από τα κειμήλια της ανταλλαγής για τον Σαμουήλ, τον Τσάρο των Βουλγάρων, που διεκδικούν και οι Σκοπιανοί το θεωρούν δικό τους, θέλοντας να ξεχωρίσουν από την βουλγαρική ομοεθνία. Όλο αυτό το σύστημα και τα κοιμήλια της οικοσιφηνήσης ή της οικοσιφήνισσας, όπως λέει η Θεοδώρα διορθώνοντάς μας, του Αγίου Προδρόμου, της της Εκκλησίας των Σερών και της Λαϊλασίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, από πολλά τέτοια αντικείμενα, κοιμήλια, ιερά, όσια, περγαμινές, κείμενα γραμμένα παλιά, έχει ένα ενδιαφέρον. Αν μπορείτε να ρίξετε και σε αυτά μια ματιά, νομίζω θα κάνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε στη Θεοδώρα να μας δώσει μερικές εξηγήσεις για όσους δεν έπιασαν τι συνέβη και γίνεται αυτή η φασαρία. Πριν από λίγες μέρες ήρθε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο δικός μας, μαζί με το Ράντεφ, τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, και μια αντιπροσωπεία, και παρέλαβαν.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
3: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323 111 410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
8: Τώρα Φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
7: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
8: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
9: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδειά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Και έχει ακόμα και γραφή Μοναχού, Κωνσταντίνου, ό,τι μπορώ να καταλάβω, το οποίο είναι εξαιρετικό, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι τόσο έντονος ο ζωγραφικός διάκοσμος που πραγματικά μένεις με το στόμα ανοιχτό. Σώζεται στο ακέραιο ακόμα και η βάση της. Και συνεχίζω. Μια πολύ μεγάλη εικόνα, μεταλλική επένδυση εικόνας με σκηνές από το βίο του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 1799 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου των Σερών. Πρόκειται για αυτή την μεταλλική επένδυση, όπως βλέπουμε στις εικόνες, που είναι το μέταλλο, αλλά είναι τεράστιο. Είναι γύρω στο 1,5 μέτρο. Μεγάλη. Δεν σώζεται ολοκληρό, ένα κομμάτι του, η πάνω του πλευρά λείπει. Παρόλα αυτά όμως είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Εδώ είναι η σκηνή από την... Τώρα το σκηνή δεν είναι σωστό. Από...
0: Στιγμιότυπο, έτσι, από στιγμιότυπο, ένα περιστατικό, ναι, ας το πούμε.
11: Από τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη. Ναι. Και συνεχίζω. Άλλη εικόνα, πάλι μεταλλικό, μεταλλική επένδυση. Α, το πουκάμισο της Παναγίας. Λοιπόν, το πουκάμισο της Παναγίας είναι αυτό που λέγαμε ότι έχει κλαπεί από την Ιερά Μονή Κωσιφήνισης. Εδώ, αυτό όμως που βλέπω, είναι από την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σερών 1765. Μια πολύ μεγάλη εικόνα, θυμίζει την Κωσιφήνισσα, όμως δεν είναι. Είναι το πουκάμισο, και όταν λέμε πουκάμισο στην εκκλησιαστική ορολογία, εννοούμε αυτή την μεταλλική επένδυση από πάνω.
0: Ναι, όχι το ρούχο, επαναλαμβάνω.
11: Όχι,
0: είναι
11: το ρούχο.
0: Η επένδυση συνήθως από πολύτιμο μέταλλο, συνήθως άργυρο, πάνω από την εικόνα. Έτσι, η εικόνα γίνεται ακόμα πιο πολύτιμη.
11: Και Στέφανε, ναι, μεγάλες, έτσι, δηλαδή οι διαστάσεις δεν είναι μικρές.
0: Ναι.
11: Όχι, δεν είναι μικρές. Εδώ μπροστά μου έχω το Αγίου Προδρόμου, αντίστοιχη μεταλλική επένδυση, δηλαδή που κάμισο από την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου Σέρων 1779, και ένας επισκοπικός θρόνος πρέπει να είναι αυτός. Μισό λεπτάκι. Ξυλόγλυπτος επισκοπικός θρόνος του 18ου με 10ου αιώνα, και αυτό από τις Σέρες. Πρόκειται, το ξέρετε όλοι, τον επισκοπικό θρόνο, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία,
0: ναι,
11: είναι ο θρόνος που καθώς μπαίνουμε στην εκκλησία και κοιτάμε το ιερό, βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, στα αριστερά. Αυτό είναι ένα ξυλόγλυπτο ιδιαίτερης αξίας και σημασίας, είναι σχεδόν 3 μέτρα. Τελειώνει η απόλυξή του με ένα σταυρό. Ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος είναι συγκλονιστικός. φαίνεται το παλιό το έπιπλο και κρατιέται στο ακέραιό του και μάλιστα στο κάτω στα πόδια του δύο λιοντάρια που κοιτάζουν δεξιά και αριστερά. Και ακριβώς δίπλα μου ένα αναλόγιο από την Ιερά Μονή της Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Ένα αναλόγιο το οποίο φέρει και αυτό, μα τι συγκλονιστικά πράγματα. Δεν είναι στέφανε απλά, είναι σκαλισμένα, έχουν χρώματα, έχουν πάνω μεταλλικά, δεν είναι δηλαδή
0: είναι
11: απλά
0: αντικείμενα. Είναι πολύτιμα εκκλησιαστικά, είτε είδη, είτε αναθέματα, είτε και έγγραφα ακόμα, και περγαμηνές, και κώδικες. Όταν λέμε κώδικες εννοούμε, ας πούμε, κάτι σαν κείμενα γραμμένα σε έναν... Πολλά από αυτά είναι και χειρόγραφα. Έχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον αυτή η συλλογή, η οποία παρεδόθη πριν από λίγες μέρες με την παρουσία των δύο πρωθυπουργών στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα εκτεθεί, θα μείνει εκτεθειμένη για λίγο στο Βυζαντινό Μουσείο και θα πάρει το δρόμο της στις περιοχές όπου πρέπει να τοποθετηθούν αυτά τα κοιμήλια, τα ιερά κοιμήλια, στις μονές μας δηλαδή και στις εκκλησιές μας, από τις οποίες λαϊλατήθηκαν πριν από 100 χρόνια πάνω κάτω. Μια ιδιαίτερη σημασία και μια προσπάθεια μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία πιστεύουμε ότι θα έχει συνέχεια, διότι αυτά που αρπάχθηκαν, λαϊλατήθηκαν, αφαιρέθηκαν, κλάπηκαν, έσπασαν, είναι πολλά και είναι καταγεγραμμένα, καθώς υπάρχουν προς το Υπουργείο Πολιτισμού πολλές ερωτήσεις και πιέσεις στο να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Η κυρία Μενδώνη είπε ότι είναι σε εξέλιξη, είναι στα πλαίσια μιας γενικότερης διπλωματίας καλών σχέσεων με τη γείτονα χώρα, αλλά παρακαλώ, επιμένουμε και θέλουμε να ξέρουμε τι και πώς και τι κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, Θεοδώρα.
11: Αν θέλετε να συνεχίσω, έχω περάσει σε ένα άλλο τομέα αυτής της μικρής κατά τα άλλα έκθεσης, όπου εδώ βλέπω τα δισκοπότηρα και λειψανοθήκες από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Μιλάμε για το 1730-1800, μιλάμε για αυτή την περίοδο, λειψανοθήκη, λειψανοθήκη όμως... Όταν σας λέω λειψανοθήκες, φανταστείτε ότι είναι μικρές σε μέγεθος, όμως περίτεχνα διακοσμημένες, χρυσό και ασήμι.
0: Μάλιστα.
11: Και συνεχίζω.
0: Ναι.
11: Πάλι με την Ιερά Μονή Οικοσιφήνισσας, η λειψανοθήκη του Αγίου Διονυσίου, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, και η μάσκα θανάτου του. Είναι αυτή η μάσκα, αν θα μπείτε στο arthes.gr θα τη δείτε στο πρόσφατο ρεπορτάζ που κάναμε όσον αφορά την ανταλλαγή. Είναι αυτή η μάσκα του θανάτου, 1788, από εκεί είναι και η λειψανοθήκη και αυτή η μάσκα, όπως επίσης βλέπω μπροστά μου λειψανοθήκη στον Αγίον Χριστοστόμου, Τρίφωνος, Αγίας Παρασκευής, μιλάμε για το 1812, Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, λειψανοθήκη με την εικόνα της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας, εξαιρετικού κάλους, και αρτοφόριο του 19ου αιώνα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας. Το αρτοφόριο τώρα, δεν ξέρω, είναι σαν να είναι μια εκκλησία με πάρα πολλούς τρούλους, περίτεχνο, διακοσμημένο. Και συνεχίζω πάλι με την Οικοσιφήνισσα, είμαστε στο 1700 με 1800, με φιάλη αγιασμού, οι φιάλες δηλαδή, οι ασημένιες και χρυσές, για να φυλάσουμε τον Μάλιστα. αγιασμό.
0: Θεοδώρα, μπορούμε να δούμε περισσότερα και στο Βυζαντινό Μουσείο τις επόμενες μέρες, και βέβαια μπορείτε να ρίξετε και μια ματάκια στα άρθρα τα δικά μας, στο arthes.gr. Νομίζω ότι η Ελένη ανέβασε σε πρόσφατη ανάρτησή της ένα μεγάλο αφιέρωμα που κάναμε τις προηγούμενες μέρες. Επομένως, Θεοδώρα, έτσι κλείνοντας αυτή τη μικρή ξενάγηση,
11: παρακαλώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία περιγραφή. Σίγουρα μπορούμε να δούμε περισσότερα αν προσέξουμε λίγο παραπάνω και ενδιαφερθούμε λίγο παραπάνω. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, και η ζωή μας γίνεται καλύτερη και πιο ουσιαστική όταν καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε. Ευχαριστώ, Θεοδώρα.
11: Και εγώ σας ευχαριστώ. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ. Δεν ξεκίνησε ακόμα η εκδήλωση. Παραμένει η κυρία Μεδόνη μέσα στο χώρο, όπως και οι μοναχές, όπως σας είπα, από την Ιερά Μονή του Σταυρού Τιμίου Προδρόμου των Σερών. Δεν ξέρω αν θα έρθουν και από την Οικοσιφήνισσα. Θα έρθουν από την Οικοσιφήνισσα, λέτε. Ναι. Λοιπόν, οπότε θα περιμένουμε.
0: Ναι, ωραία. Εντάξει.

0: Λοιπόν, Κώστα, ας κάνουμε λίγο, δώστε μου λίγο χρόνο, θέλετε. Λίγα λεπτά, δεν θα σας απασχολήσω περισσότερο. Καλά τα βόλτες και τα σούρτα φέρτε, αλλά είπαμε, άμα δεν έχει ουσία η ζωή, άμα δεν ξέρεις και που πατάς και που πηγαίνεις, είναι όλα τα πράγματα, γίνονται καθημερινά στο τέλος. Έκανα μια προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα, την προπερασμένη εβδομάδα, καθώς μάθαμε ότι θα γίνει ανταλλαγή και σε επίσημο, με επίσημο χαρακτήρα στη Θεσσαλονίκη. Ήρθε ο Πρωθυπουργός, ήρθε η αντιπροσωπεία, η Υπουργός Πολιτισμού, ήρθε η αντιπροσωπεία των γειτόνων από τη Βουλγαρία με τον Πρωθυπουργό και όλη την ομάδα να παραλάβουν τα οστά του Σαμουήλ. Μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο Αρθές να δείτε λίγο ποιος ήταν ο Σαμουήλ. Εγώ στους μεγάλους δασκάλους της προηγούμενης εποχής που έφυγαν από τη ζωή και μας έχουν αφήσει αρκετά πράγματα και σε συνεντεύξεις και σε συγγραφικό έργο και μελετητικό έργο, θέλω να πω ένα θερμό ευχαριστώ για την προσπάθειά τους και ειδικά στον καθηγητή, στον αείμνηστο καθηγητή Νίκο Μουτσόπουλο, και θα τον ακούσετε να περιγράφει από μια συνέντευξη που έδωσε στην κυρία Νουλίδου της West Channel και αργότερα τον Ταχιάο, τον Αντώνη Ταχιάο, καθηγητή στο Πανεπιστημίο, στο Πολυτεχνείο, να δίνει μια, περιγράφει την εποχή της μεγάλης σύγκρουσης μεταξύ Βυζαντίου και Βουλγάρων στον συνάδελφο στην Ερτρία. Κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία και ίσως αυτό σας παρακινήσει να ρίξετε μια ματιά με περισσότερη προσοχή, βλέποντας και τη συνέντευξη της κυρίας Ανουλίδου και του Παντελή του Σαβίδη, την εκπομπή στην Ερτρία, μια παλιότερη εκπομπή που αναφέρεται στην περιοχή, στην περίοδο αυτή, με τα οστά του Σαμουήλ, του Τσάρου Σαμουήλ, στις Πέσπες και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέει λοιπόν ο Μουτσόπουλος στην Ανουλίδου, στους εντοπισμούς εκπομπή.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Βουλγάρων που έχουν εκτεταμένες αναφορές στο δικό σας όνομα,
3: ναι, και σε όλα αυτά τα πράγματα.
2: Το έργο.
3: Τώρα, από ελληνικής πλευράς, επιστημονικός κρίνει το εξής. Σε ποιες δημοσίευσεις αναφέρεται το έργο μου? Για αυτά να μην τα δεχτούν, να τα αναφέρουν, εξεδόθη τούτο.
0: Λοιπόν, για ακούστε τώρα με προσοχή.
2: Αν είναι εύκολο να δούμε λίγο αυτά τα οποία διεκδικούμε εμείς, γιατί υπάρχει ένα σχετικό βιβλίο.
3: Εμείς, κοιτάξτε, να σας το πω επιγραμματικά αυτό το πράγμα. Εμείς διεκδικούμε τα πάντα. Δεν μπαζαρεύουμε. Γιατί αν το χάσουμε, αν το χάσουμε, το λυμπατήσουμε, ναι, δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία.
2: Μάλιστα. Άρα μου λέτε ότι δεν συμβιβαζόμαστε.
3: Όχι.
2: Με 5-10.
3: Και όχι τη οικοσφήνη σα. Και τον.
2: Πάντα.
3: Και τις Καλαμούς και των μοναστηριών πάνω από την Ξάνθη. Όλα τα που πήρανε. Τα ξέρουμε όλα. Ναι. Όλα πήρανε. Ευαγγέλια, περγαμηνές. Σε περγαμηνές θα πάνε.
2: Άρα είναι κοιμήλια, να πούμε ακριβώς περί τίνος
3: εκπομπής. Ό,τι κοιμή και οι νόμοι, η νομοθεσία, οι διεθνείς, κοιμήλια, όλα επιστρέφονται.
2: Ναι, χειρόγραφα.
3: Χειρόγραφα.
2: Χειρόγραφα.
3: Λειτουργικά συσκεύη και χειρόγραφα.
2: Ωραία. Τα οποία βρίσκονται σε αυτό το βιβλίο που.
3: Αυτό παρεμπιπτόντως ορισμένα από αυτά υπάρχουν σε αυτό το βιβλίο.
0: Λοιπόν, και πολλά άλλα βιβλία. Να συνεχίσουμε τον Μουτσόπουλο. Έχει ενδιαφέρον η ιστορία πολύ, σας παρακαλώ. Έτσι, όταν βρείτε λίγο χρόνο, ρίξτε μια ματιά. Θα βρείτε και στο δίκτυο αναφορές. Είναι μια καταπληκτική εκπομπή για τον Τσάρο Σαμουήλ που έκανε ο Παντελής ο Σαβίδης. Αυτή η συνέντευξη Μουτσόπουλου στην Βάσο την Ανουλίδου, δεκατόσα χρόνια πίσω, αλλά δεν πειράζει, όλα έχουν ενδιαφέρον, έτσι. Ψαχτείτε λίγο και θα δείτε τι ωραία πράγματα υπάρχουν γύρω μας.
2: Κύριε καθηγητά, ο μήνας Οκτώβριος...
3: Είναι η 6η Οκτωβρίου, ήταν η μάχη, ναι. η μάχη του κλειδίου.
2: Χίλια χρόνια...
0: Λοιπόν, ποιος ήταν αυτός ο Σαμουήλ, λοιπόν.
3: Στρατού...
0: Από το περιγράφει ο Αντώνης ο Ταχιάρος.
4: Αυτό το άτυπο. Η πρώτη του έδρα ήταν η Έδεσσα. Από εκεί
0: ο Τσάρος πήγε
4: στην Πρέσπα.
0: Σαμουήλ, Βούλγαρος.
4: Και η τρίτη ήταν η Αχρίδα. Στην Πρέσπα είναι εμφανής η παρουσία μιας ας το πω βασιλικής αυτής δραστηριότητας με τον ναό του Αγίου Αχιλίου και με το μνημείο αυτό, το οποίο δείχνει ότι σε ένα νησάκι πάνω έχει μια μεγαλοπρέπεια. Αυτό βέβαια έχει μελετηθεί από τους αρχαιολόγους και κυρίως από τον συνάδελφο, τον κύριο Μουτσόπουλο, ο οποίος έχει κάνει ένα αξιολογότατο έργο. Εκεί λοιπόν κινήθηκε ο Σαμουήλ. Πιθανώς ο κύριος Μουτσόπουλος έχει υποστηρίξει ότι είχε ταφεί κιόλας ο Σαμουήλ εκεί πέρα, βρήκε το σκελετό και μάλιστα μου είχε ζητήσει να μεταφέρω ένα έκτυπο του κρανίου του Σαμουήλ και να το πάω στη Μόσχα, στο Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας της Ακαδημίας των Επιστημών της Μόσχας, για να το εξετάσουν με τη μέθοδο Γεράσιμοφ, δηλαδή να παραστήσουν την αρχική μορφή του, της κεφαλής του προσώπου, με μία μέθοδο την οποία εφήρμοσε αυτός ο Ρώσος, ο διαπρεπής ανθρώπινος που γνωρίζω, πιστεύει ότι αυτό ήταν και ότι ετάφηκε ο Σαμουήλ.
0: Λοιπόν, αυτό το Σαμουήλ.
3: Και τα κατάλοιπα της παρουσίας της ολιγόχρονης, 40χρονης κυριαρχίας του Τσάρου Σαμουήλ σε αυτή την περιοχή που ίδρυσε το πρόσκαιρο κάτω του. Το πρόσκαιρο κάτω του. Γνωρίζουμε που έφτανε. Οι βλέψεις ήταν και έως το Μουριά κάτω που έφτασε, αλλά τον εμπόδισε ο Νικηφόρος Ξηδίας και επέστρεψε άρδιν-άρδιν, όπου και πληγώθηκε στη μάχη του Σουπερχείου. Και με τη βοήθεια των βλάχων, κατάφερε από δύσκολα μονοπάτια από
0: μάλιστα,
3: την.
0: Λοιπόν, και άλλα πολλά.
3: Θεσσαλία.
0: Δεν είναι ώρα, βέβαια, είναι Σάββατο. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με τον Κώστα, αφήνοντάς σας ανοιχτά ζητήματα να τα ψάξετε εσείς. Νομίζω την ιστορία δεν μας τη μαθαίνουν στα σχολεία. Στα σχολεία είναι μια παπαγαλία και μια ανόητη, άστοχη, προβληματική που πολλές φορές. Τη διδασκαλία της ιστορίας, η οποία δεν φτάνει, είναι ένα πέρασμα από πάνω από ορισμένα πράγματα. Δεν φτάνουν τα βιβλία και οι καθηγητές, φλένε οι συνθήκες, ο ανταγωνισμός για μια θέση στα πανεπιστήμια. Γενικώς έτσι πως την κάνουμε την ιστορία στα σχολεία, πλην ελαχής των εξαιρέσεων από φωτισμένους δασκάλους και καθηγητές, γίνεται μια αγκαρία για τα παιδιά, με αποτέλεσμα να μισούν την ιστορία. Γιατί κάποιοι τους επιβάλλουν με το μαστίγιο να τη μάθουν απ' έξω και να γράψουν ακριβώς τι έγινε στη μάχη στο κλειδί, ο Βουλγαροκτόνος, ο Σαμουήλ κτλ. Πού να θυμάται το παιδί όταν γίνει 20-25 χρόνια. Αν μεγαλώσει όμως κανείς και ψάξει να δει ποιος είναι και ποια είναι η ταυτότητά του και πού πατάει, από πού τρώει, πίνει, από πού έρχεται, πώς έφτασε μέχρι εδώ, τι λένε οι Σκοπιανοί, τι λένε οι Βούλγαροι, γιατί είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς, τότε τα πράγματα αλλάζουν στην ταυτότητα του ανθρώπου και μπαίνουμε σε άλλο πεδίο καλλιέργειας της αυτογνωσίας. Να το ψάξετε, έχει ενδιαφέρον. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και άλλοι πολλοί ακόμα καλύτερα. Αυτά. Κλείνουμε λοιπόν εδώ και πάμε για, τι θέλεις Κώστα, τη Ριντάχτα.
5: Ναι, τη Ριντάχτα, ένα δεκάλεπτο.
0: Ένα δεκάλεπτο
5: τουλάχιστον, βέβαια.
0: Πάμε για μπάνιο, λες.

Λοιπόν, αφού ο Κώστας επιμένει έτσι, στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, ανοίγουμε τις γραμμές για ένα γεια και επίσης, αφού επιμένει ο Κώστας, να πάμε για βόλτες. Κακά τα ψέματα, είναι ωραίες οι βόλτες στην πόλη, στην εξοχή. Όσοι έχετε ρομαντικές διαθέσεις, αρχίζουν οι πλαγιές, η οξιά αλλάζει χρώμα στις πλαγιές των βουνών μας. Όσοι αγαπάτε τον μπλα μπλα και τις παρέες στα κέντρα.

0: παρέα της των Σερών από τους 92,1 και το Γαλαξία. Δεν ξέρω αν σήμερα το πρωί είμαστε στο FM 100 στη Λίμνο. Είναι Σάββατο. Χαλκιδική, το δημοτικό του Πολυγύρου στους 90,8, όπως ήταν κάνω.
1: Σωστά,
0: να...
1: σωστά.
0: Έτσι, σωστά θυμάμαι. Και στην περιοχή της Κοζάνης στο Ελεύθερο Ραδιόφωνο 99. Καλημέρα σε όλους σας, καλό πρωινό. Και ετοιμαστείτε. Τι θέλεις τώρα, παιδί, γιατί τρώγεις?
2: Δεύτερα ημέρα δεν είναι ξενιά λίστρα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Σας ξενέρωσα, είναι αλήθεια, με τα ιστορικά. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, έχουν ενδιαφέρον. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στο arthes.gr, σε ανάλογα. Και μάλιστα πρόσφατο το ξαναδημοσιεύουμε. Έχει συνεντεύξεις, έχει στοιχεία που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ρίξτε μια ματιά. Εγώ σας ευχαριστώ, σας αφήνω στα χέρια του Κώστα και αλίμονό σας.
1: Έξι λεπτά έχουμε ακόμα, μέχρι τις 12 ακριβώς. Και στις γραμμές σας περιμένω, ελάτε να προετοιμαστούμε για το σουκού.

είναι ξεμιαλίστρα σήμερα, έτσι. Δηλαδή, δείξτε μου έναν μία που να αντέχει να μένει μέσα στο σπίτι αυτό το πρωινό. Είναι απίστευτο, είναι μοναδικό. Ακόμα και να έχεις δουλειά, τα παρατάς όλα και βγαίνεις έξω να περάσεις ωραία, να νιώσεις αυτή την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, να πεις πολλά, να συναντήσεις ανθρώπους, να κάνεις ψώνια, αν μπορείς να κάνεις και μια κοντινή, λίγο και μια πιο μακρινή εκδρομή, να τα κάνεις όλα όσα μπορείς, τέλος πάντων, μέσα σε λίγες ώρες.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, 12 ακριβώς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστεγους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
4: 35554.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
6: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
6: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23-25-0-23-092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
10: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου με τρίτης. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
11: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες.

0: προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
2: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσική σιωτηρή Πάικου, μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας, 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα, 4 λίτρα, 21,93.
1: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα. Κρεμοσάπουνο, 1 λίτρο Dream Team, 1,33. Ντάβα φρόλουτρο 750 ml 3,28 και φέρι υγρό πιάτων 900 ml μόνο 2,93. Και η συνταγή?
2: Μετά, πρώτα τα υλικά.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.
2: Τιμές θαύμα για όλους.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
4: Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλώς την.
6: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
5: Πού το κατάλαβες?
6: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτου, μη στο ματιάσω.
7: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.

0: χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύγκρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
1: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Πλάστιχα προσφορές, τρέξτε τώρα, προλάβετε!
7: Πάρε μια ανάσα. Πλήρες βουλκανιζατέ, αλλαγές, ζυγοστάθμιση και επισκευές.
8: Μίστερ Μπαταριάς, κάτω από την αερογέφυρα Σταυρούπολης, περιφερειακός. Καθημερινά 8 με 8. 23 100, 23 123. Χωρίς εμάς δεν θα πας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Και τι χρειάζεται ο κόσμος για να είναι ευτυχισμένος? Τίποτα θα σας πω, αγάπη, μια αγκαλιά έτσι το πρωί και αυτή τη λιακάδα που έχουμε σήμερα. Ξαμολυθείτε αν ακόμα είστε σε μια χουζούρικη φάση, έτσι πεσμένοι κάπου σε ένα καναπέ, ή ακόμα έτσι χουζουρεύετε τεντώνεστε στο κρεβάτι. Σηκωθείτε, εγερτήριο τώρα.

εμένα, κέντρο της πόλης σχετικά ήσυχο προς στιγμήν, χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Λίγο εκεί στα γνωστά, ξέρετε, στην Λαϊκή της Βούλγαρη. Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει, μια άτσαλη κίνηση που μπορεί έτσι να σε κάνει να αγχωθείς εκεί που θες να φτάσεις. Καλή ώρα. Αλλά τελικά όλα καλά, όλα καλά.

κακά τα ψέματα, νομίζω το Σάββατο, ενώ για πολλούς είναι εργάσιμη μέρα, ακόμα και έτσι είναι η μέρα που μπορείς να πατήσεις ένα pause, ένα κάπως να ξεκλέψεις από τον χρόνο. Εφόσον η Κυριακή έρχεται και από ό,τι καταφεύγει δεν καταλαβαίνεις, έχεις και στο νου σου την άλλη μέρα είναι εργάσιμη. Το Σάββατο κάτι γίνεται κάπως πραγματικά εσωτερικά, γίνεται μια διεργασία και ρίχνουμε τους ρυθμούς μας. Είναι αυτή η ανάπαυλα, ρε παιδί μου, που λέμε. Αλήθεια, τι θα κάνετε σήμερα? Νομίζω κάποιοι τολμηροί, εφόσον και ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, θα πάτε θάλασσα, ε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ είναι ανεβαστικές μουσικές, energy, έτσι να γεμίσουμε και το Σαββατό μας, να ζωγραφίσουμε αυτή τη μέρα όπως ακριβώς θέλουμε. Γιατί αυτό έχει σημασία. Βάλτε τη φαντασία σας.

ημέρες εδώ και 8 μήνες σχεδόν. Καλησπέρα από μένα λοιπόν, που βρίσκεστε? Γεια σου γλυκό μου Χριστινάκη. Καλησπέρα και σε σένα, τι θα κάνεις σήμερα? Επικοινωνούμε μέσω Viber στο 6947 945 945.

Η ευτυχία και ο έρωτας εξάλλου δεν κρύβονται. Είναι αυτό ρε παιδί μου, το χαμόγελο, ξέρεις, το κολλημένο που φαίνεται και σε όλες τις φωτογραφίες. Όλοι σε βλέπουν και καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνουν ότι ακριβώς τι γίνεται μέσα σου. Έρχεται αυτή η λάμψη και τη τυφλώνει. Ωραία πράγματα. Forever You and I. Και το επόμενο τραγούδι αυτό ακριβώς λέει, να το στείλω, να το αφιερώσω.

0: Per sempre, sí, per sempre. Per sempre. Μείνετε εδώ για πάντα. Για φημιστικό και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ώρα μετράει λεπτά. Εμείς μετράμε στιγμές απόλαυσης. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Όλοι έχουν τους λόγους τους να είναι Team, το παραδοσιακό κολλιός.
4: Εγώ, το παραδοσιακό κολλιός. Παραδοσιακά, πλούσιο σε ασβέστιο. Για να στίβω την πέτρα. Το βάρινες. Εγώ είμαι για πιο light πράγματα. Με το παραδοσιακό κολλιός ελαφρύ.
5: Silence, s'il vous plaît. Είναι η παραδοσιακό κολλιός καπνιστό στιγμή μου.
6: Βρε παιδιά, το παραδοσιακό κολλιός high protein σε φέτες. Για μένα που είμαι φέτες και φαίνομαι.
7: Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές.
9: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
10: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
11: Μινάς Ιωάννης.
10: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
10: Με πολυετή εμπειρία.
11: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
10: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
11: Από πλακάκια,
10: κουφώματα,
11: είδη γήινης,
10: υδραυλικά,
11: χρώματα
10: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
11: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
11: Επίσημα.
10: Μοναδικά.
11: Με πολυετή εμπειρία.
10: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
12: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηρακλή Εσερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
10: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
12: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
10: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
12: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
10: Autocars Κουρτέσης.
12: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
10: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
12: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
13: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
14: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
13: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
14: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
13: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
14: Car Service Νούλης.
15: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
13: Μπορούμε και το κάνουμε.
15: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
14: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
13: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
14: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
13: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
16: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
17: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
18: Γιατί, πού τραγουδάει?
17: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
18: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
17: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
18: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
17: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
18: Κρατήσεις 23 253 00 408
17: και 6944 62 13 68.
18: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
19: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
20: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
21: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
22: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Είτε λοιπόν βρίσκεσαι σε ένα αυτοκίνητο, συγγνώμη κυρία Ελένη Μημενίδου, μάθατε για τη φωτιά. Η Δήμητρα Εκροάτρια μου έχει στείλει ότι στην περιοχή των Διαβατών υπάρχει φωτιά. Για πείτε μας, καθίστε λίγο απέναντι μου. Παρακαλώ.
1: Πρώτα απ' όλα, καλημέρα. Η Δήμητρα αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι οι ακροατές μας είναι πιο μπροστά.
0: Μπράβο.
1: Την πυροσβεστική. Καλό είναι βέβαια να ειδοποιείτε άμεσα την πυροσβεστική πριν πάρετε μας το τηλέφωνο. Έχουμε όντως φωτιά σε εξέλιξη σε ξηρά χόρτα κοντά στα Διαβατά. Έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική, έχει κινητοποιηθεί, αλλά δεν έχει φτάσει στο σημείο για να δούμε την έκταση του συμβάντος.
0: Μάλιστα. Έχουμε κοντά κατοικίες, έχουμε μάθει.
1: Δεν έχει φτάσει ακόμη η πυροσβεστική για να έχω τέτοια πληροφορία. Μάλιστα, οι ακροατές μας μπορούν και πάλι να βοηθήσουν.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πημενίδου.

μεταξύ, τώρα κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο του στούντιο, έτσι πως πέφτει ο ήλιος και έχει αρχίσει αυτό το πορτοκαλί να πιάνει εκεί στα φύλλα, είναι καταπληκτικά. Πραγματικά αγαπάμε φθινόπωρο, έτσι. Αν το φθινόπωρο μας πηγαίνει τσιλάου, λαού, ήπια, ήπια, το αγαπάμε, γιατί πραγματικά η φύση είναι καταπληκτική το φθινόπωρο. Αναμένω και τα δικά σας νέα, αλλά βασικά αν έχετε αυτό που ενημερώσαμε ακριβώς πριν, υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη εκεί στην περιοχή των Διαβατών, χωρίς ωστόσο να έχουμε ακόμα σχετική πληροφόρηση, εφόσον η πυροσβεστική είναι καθοδόν. Αλλά αν εσείς έχετε περισσότερες πληροφορίες, καθώς και φωτογραφίες και βίντεο, ευπρόσδεκτες

Και επειδή το Ράδιο Θεσσαλονίκη είναι παντού, μαζί σας παντού, ό,τι και αν κάνετε, έχουμε πάει σε μια παραλία, Μαρίνα, δεν μας λέει σε ποια παραλία όμως έχουμε πάει. Πού ακουγόμαστε? Η θάλασσα λέει είναι υπέροχη, ακόμα ζεστή. Enjoy, enjoy. Ο Παναγιώτης μου αναφέρει ότι η φωτιά είναι από Διαβατά για ωραίο καστρό, στα Τσαΐρια, μάλιστα. Θα δούμε, θα ενημερωθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Χρήστο. Ίδια πληροφορία μου δίνει. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις.

0: Και νομίζω εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και σε όλες τις πόλεις της παραθαλάσσιες όλης της Ελλάδας, αλλά μπορώ να το μεταφέρω και αυτό έτσι, να φανταστούμε μία θάλασσα κάπου εκεί στη Βέρεια στον πεζόδρομο ή στην Άωσα στον πεζόδρομο, γιατί εντάξει, κρίμα είναι και αυτές οι πόλεις, ας τους βάλουν μία θαλασσίτσα. Εξάλλου είπαμε με τη φαντασία μας όλα τα ζωγραφίζουμε. Ρε παιδί μου, είναι μέρα που μπορείς να την πέσεις και σε ένα παγκάκι. Ντάλα ο ήλιος με μια φραπεδιά. Είτε αγοραστεί είτε από το σπίτι σου μέσα σε ένα τεράστιο. Ξέρετε, έχουν βγει αυτά τα θερμός τώρα που είναι για καφέ, τα οποία παίρνουν κιλά καφέ μέσα. Και να την πέσεις ντάλα εκεί πέρα στα παγκάκια. Ένα ραδιοφωνάκι ή ακουστικά μέρα Θεσσαλονίκη, έτσι. Ραδιοφωνάκι θα προτιμούσα και για να μας ακούν οι γειτόνοι, αλλά και για να μην χάνουμε και επαφή με το περιβάλλον. Δεν χρειάζεται. Και κάπως έτσι να περάσει ένα Σάββατο χαλαρά, όπως μόνο εμείς ξέρουμε. Και να το ευχαριστείτε και η ψυχούλα μας δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Το να περνάς καλά είναι mindset. Έτσι ακριβώς, είναι απόφαση και μπορείς και μετά πολύ.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, ο Ηλίας Αλταντζής επιλέγει και μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στον Γαλαξία 92,1.

Και όπως λέει το φιλαράκι σας, ο Αντώνης, ο Ρέμος, η ζωή είναι στιγμές, κάπως έτσι. Εμένα μου αρέσουν όλα τα τραγούδια που μιλάνε για στιγμές. Η ζωή είναι στιγμές, είναι απόλαυση, είναι πραγματικά να εκτιμάς το παραμικρό, να εκτιμάς αυτός που έχεις γύρω σου. Και αν έχεις και κάποιον πολύ πολύ πολύ πολύ αγαπημένο, να το εκτιμάς.

Εντωμεταξύ, απολαύστε τον καιρό σήμερα, γιατί αύριο βλέπω βροχούλες. Βροχούλες, οι οποίες ξεκινάνε, μη χάσει, ρε παιδί μου. Μη χάσει, 9 η ώρα το πρωί, Dan, έχουμε ραντεβού έτσι με την πρώτη ψυχάλα. Αυτό βλέπω. Και όσο περνάει η μέρα, αντί να φτιάχνει,

Πολύ παραπονιέστε, ρε παιδί μου, ότι δεν σας μιλάω στο τηλέφωνο, σας κλείνω γρήγορα, δεν μιλάω, δεν κάθομαι. Θέλω λίγο να σας περιγράψω. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται εδώ πίσω από την κονσόλα, τι κάνει? Έχει 4 υπολογιστές καταρχάς μπροστά του, έχει την κονσόλα, έχει τα τηλέφωνα, έχει να επιλέξει τις μουσικές του. Μην παραπονιέστε λοιπόν, δουλειά.

Η αγαπημένη Μαρίνα βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη. Προφανώς μας ακούει μέσω του Στάτους 942 που γίνεται και αναμετάδοση της εκπομπής εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομό Εύρου, λοιπόν, καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και στο νομό Κοζάνης. Εκεί στο ελεύθερο ραδιόφωνο 99 στα FM.

Γεια σου, καλησπέρα. Σας ακούω λέει δυνατά κομματάρα. Δουλεύω στο εργαστήριό μου ετοιμάζοντας μπομπονιέρες. Αχα, τι μπομπονιέρες ετοιμάζεις? Στείλε μας μια φωτογραφία, ωραία πράγματα είναι αυτά. Γάμο, βάφτιση, τι είναι αυτά? Ο Σάκης μου λέει Βέρεια και Νάουσα έχουμε την πράσινη θάλασσα. Και εγώ φυσικά αναρωτιέμαι εκεί στο κέντρο στους πεσοδρόμους. Δεν έχω δει τίποτα, εντάξει, υπάρχει...

στιγμή έχουμε και πορεία σε εξέλιξη, όλα τώρα θα γίνουν. Μετά να ρωτιέστε γιατί δεν μιλάω στο τηλέφωνο. 200 πράγματα συγχρόνως. Πορεία σε εξέλιξη εκεί στο κέντρο της πόλης, με ομάδα 100 ανθρώπων, οι οποίοι ξεκινήσαν το άγαλμα του Βενιζέλου, κατεβαίνουν την Αριστοτέλους. Αυτή τη στιγμή την πλατεία Αριστοτέλους.

0: Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
1: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
2: No, no.
1: Do you know Λευκός Πύργος?
2: No, no, what is this?
1: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
2: Oh, yes. Έπιπλα.
1: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
2: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
2: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook, πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
1: Τηλέφωνο 2321 078 281.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 37 40 7.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
8: Car Service Νούλης.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
8: BMW,
9: Mini Cooper,
8: Volvo,
9: Volkswagen,
8: Audi,
9: Seat,
8: Skoda.
9: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
8: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
9: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
8: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
9: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
8: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
9: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
8: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
9: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
8: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
9: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
8: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
9: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
8: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι Ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Άρη Γιάνν, λύσαξες με το New Holland? Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν. Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου. Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland. Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχους, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο, σέρνης, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
10: σιγάρι Γιάνν, μας ακούν?
9: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
10: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια?
9: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Χάιντι, Χάιντι, σαν τσαλίνι?
11: Τρακτέρ New Holland.
9: Ο καλύτερος συνεργάτης.
11: Τοπικός αντιπρόσωπος Παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Βαλτερού.
9: Τρακτέρ New Holland. Για μας Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
12: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ΑΚΜΑ. Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
12: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
14: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Μαμά, δες αυτή τη συνταγή. Έχει γίνει viral.
3: Χάρη, άσε τη συνταγή και πήγαινε στον Κάντζα για τιμές θαύμα. Κατσικίσιο τυρί Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 5,46 το κιλό. Αβές μακαρόνια νούμερο 6 και 10 μόνο 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στάλα 4 λίτρα 21,93.
2: Χρυσή ζύμη, όλες οι πίτες σε τιμή θαύμα.

0: πρώτα τα υλικά.
1: Supermarket Kanza.
0: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπωλείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπωλείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστατους.

0: στους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
1: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
0: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
1: 3 55 54.
2: Du sprichst Deutsch?
3: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
3: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
2: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
5: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
6: Η οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
6: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
5: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
6: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
5: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 0 51 325.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
5: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325 0 24 938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, ο Ηλίας Αλταντζής επιλέγει και μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στον Γαλαξία 92,1.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
2: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
1: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
2: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
1: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες, έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι, μεγαλοχώρησε ρών.
5: Κρατήσεις 23 253 00 408
4: και 69 44 62 13 68.
5: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230 28 274 και 69 93 920 661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
6: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 64 610 και στο www.golias.gr.
9: Από Εταιρεία Ανακύκλωσης Μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
0: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου. Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
2: Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
3: Κούκος Grillhouse.
2: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
3: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
2: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
2: Κούκος Grillhouse στην Κίμηση.
3: Τηλέφωνο 2325-111-055.
0: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
0: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
0: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
0: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
0: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
2: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάντα.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
3: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know Ακρόπολης?
4: No, no.
3: Do you know Λευκός Πύργος?
4: No, no, what is this?
3: Μωρέ, do you know Χριστόπουλος?
4: Oh, yes. Έπιπλα.
3: Έπιπλα Χριστόπουλος. Για το σαλόνι, την κρεβατοκάμαρα και το παιδικό σας δωμάτιο.
4: Με μεγάλη ποικιλία στρωμάτων σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Όλα μας τα έπιπλα προσαρμόζονται στις ανάγκες του χώρου σας.
4: Θα μας βρείτε στο Χριστός Ερών έναντι Βιπέ. Στην ιστοσελίδα μας και στο Facebook πληκτρολογώντας Έπιπλο Χριστόπουλος.
3: Τηλέφωνο 2321 078 281.
5: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: New Holland. Η δύναμη της αγροτικής παραγωγής στα χέρια σας. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Υποστήριξη ανταλλακτικών σε τρακτέρ και μηχανήματα. Λιπαντικά όλων των τύπων και ανταλλακτικά. Αντιπρόσωπος των τρακτέρ New Holland. Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA. Βρείτε ό,τι χρειάζεστε για τον αγροτικό σας εξοπλισμό με την εμπειρία και την αξιοπιστία που αξίζεται. Παπάς Πασχάλης και Υιός. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 2325-024-579. Γεωργικά μηχανήματα Παπάς Πασχάλης και Υιός. Ο αξιόπιστος συνεργάτης κάθε αγρότη.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χήμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχημάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 3740.

0: στο 23210 37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
6: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
5: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
6: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
5: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
5: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
6: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
5: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
1: Γαλαξίας 92,1. Πασχάλης Φάρος. Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323 24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
3: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
5: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Courtesis.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
7: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
7: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
7: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
7: Επίσημα,
5: μοναδικά,
7: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

συντηρητική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συντηρητική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
7: 355-54.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
1: Κούκος Grill House.
0: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
1: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
0: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαρίδο μακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
0: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
1: Τηλέφωνο 2325 111 055.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro.
4: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Ρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Μαμά, τι θα φάμε?
11: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
10: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάρις ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
12: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
10: Κατάλαβα! Διατροφή πάλι!
12: Από Δευτέρα έως Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
10: Έφυγα!
12: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα για όλους.
13: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
14: Γκρεμίζει. νομίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα Πάσης Φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Άρη Γιάν, λύσαξες με το New Holland. Το καινούριο στρακτέρ, ούτε καινούργια ραβουνιάρα να ήταν.
4: Αμυράκι του Χάρη Θανάση, του χουρτένου.
3: Τόσο καλό είναι ρε το τρακτέρ του New Holland.
4: Όσο δε φαντάζεσαι, γύρω σαν βράχος, άνοιτο, οικονομικό, εύχριστο. Σέρνεις, βαρνάει, τσαπάει. Και άμα θες,
3: σιγάρι Γιάν, μας ακούν.
4: Να τα ακούτε όλοι και να του πάρετε όλοι.
3: Εδώ, ποιος τάξει την Ηράκλεια.
4: Η παπάς Πασχάλης ρε. Τι νόμιζες, Άιντι, Άιντι, σαν τζαλίνι.
1: Τρακτέρ New Holland.
4: Ο καλύτερος συνεργάτης.
1: Τοπικός αντιπρόσωπος, παπάς Πασχάλης και Υιός. Πωλήσεις ανταλλακτικά εξυπηρέτηση, γεωργικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτών. Τηλέφωνο 2325-0-24-579. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Ηράκλειας Βαλτερού.
4: Τρακτέρ New Holland. Για μας Γεωργή, αυτό του εργαλείου είναι σαΐνι.
5: Αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα στα ιταλικά μηχανήματα ACMA.
6: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
10: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις.

0: που δεν το είδες.
1: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2310-64610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323-111-410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
7: 355-54.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
3: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
2: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
3: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
2: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323 051 325.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
2: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323 028 274 και 6993 920 661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
4: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
3: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974-956-680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
6: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς.

0: Με ένα χιλιόμετρα,
1: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
0: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
1: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
0: Auto Cars Courtesis.
1: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
0: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
1: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου

τηλέφωνο Μουσερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-8480-25. Από τη Συντηρική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-8480-25.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

όμως μη φοβάσαι, μην ανησυχείς. Αν το θες εγώ θα αλλάξω τη φορά.

μέσα στην καρδιά. Απ' τους φόβους η ανάσα γίνεται βαριά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
3: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
3: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
6: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
5: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
6: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
9: Μαμά, τι θα φάμε?
10: Ό,τι φέρεις από τον Κάντζα.
9: Μπαρμπαστάθις φασολάκια 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Αγελαδινό τυρί λευκάρων, 5,58 το κιλό. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, 19,43. Μίξ 3 τυριά τριμμένο, 200 γραμμάρια ρόγιαλ, 2,25. Λουκάνικα hot dog, μικρές φάρμες, 5,54 το κιλό. Και Πάρις Ανίκας για τόστ, 7,25 το κιλό.
10: Αριέλ υγρό, 44 μεζούρες, 9,79. Σερβιετάκια Everyday Normal 20 τεμάχια 1,33. Και Βέρο μαλακτικό 1,5 λίτρο 3,45.
9: Κατάλαβα, διατροφή πάλι.
10: Από Δευτέρα έως Τετάρτη λουκάνικα χωριάτικα 6,40 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο μπριζόλα και πανσέτα 5,45 το κιλό.
9: Έφυγα!
10: Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα για όλους.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

τώρα. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο έρωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις, τη ζωή σου που τη χαραμίζεις. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει,

0: Φάρο.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23 253 00 408
5: και 69-44-62-13-68.
6: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
8: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
7: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
8: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-37107 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
7: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
9: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
10: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
10: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
10: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
10: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
10: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
10: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
10: Τηλέφωνο 2323-111-410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
10: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Και εκεί που πήγαινα προχτές, να σου μια τουρίστρια. Hey, you, της λέω. Do you know

τέλος. Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα πέρασει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος. Κάτι τέτοιες στιγμές που σύμμαχο δεν έχω άλλο. Με ένα

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
2: 3-55-54.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-8273-557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Εδώ η παράδοση στρώνει τραπέζι.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
1: Απόλαυση που περνάει από γενιά σε γενιά.
3: Ελάτε να απολαύσετε εξαιρετικά ψητά και πεντανόστιμα θαλασσινά.
1: Με επιλεγμένες πρώτες ύλες και μεράκι στο μαγείρεμα, σας σερβίρουμε εκλεκτά πιάτα που τιμούν την ελληνική κουζίνα.
3: Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ και τις Κυριακές από τις 12 το πρωί.
1: Αναλαμβάνουμε επίσης την κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμους και βαπτίσεις.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης στο Γεφυρούδι.
1: Τηλέφωνο για κρατήσεις 2323-051-325.
3: Οικογενειακή ταβέρνα Ο Σάκης.
1: Τρεις γενιές παράδοση στη γεύση. Στην Κίμηση η γεύση έχει όνομα.
4: Κούκος Grill House.
1: Εκεί που κάθε μέρα ψήνεται η απόλαυση.
4: Όλα τα ψητά της ώρας, ζουμερά και φρεσκοψημένα.
1: Πλούσιες σαλάτες, μοναδικό κοντοσούβλι, λαχταριστή γαριδομακαρονάδα, αυθεντικό φιλέτο στρογγανόφ και φυσικά χάμπουργκερ, τσίσμπεργκερ και τσίκεν μπέργκερ που θα σου μείνουν αξέχαστα.
4: Ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας.
1: Κούκος Grill House στην Κίμηση.
4: Τηλέφωνο 2325-111-055.
1: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεται.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Σιντική και το Σιντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
4: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Επιστρέψαμε ανανεωμένοι για να βγάλουμε το καλύτερο από τη σοδιά σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Μετά από ένα χρόνο απουσίας, είμαστε και πάλι δυναμικά δίπλα στους παραγωγούς για τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Θα μας βρείτε ακριβώς στο ίδιο γνώριμο σημείο στο Χύμαρο Σερών, αλλά με πλήρως ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζοντας την πολυετή εμπειρία μας με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, εγγυόμαστε την άριστη επεξεργασία του καρπού σας. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 8273 557. Ελαιοτριβή Οχυμάρου. Για μέγιστη απόδοση και κορυφαία ποιότητα.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου με τρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη.
4: Από εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων αναζητείτε λογιστής ή λογίστρια από Σιδηρόκαστρο, Ηράκλεια και τις γύρω περιοχές. Η θέση αφορά τετράωρη απασχόληση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 6974 956 680. Υπεύθυνος Παναγιώτης Ζαΐμης.
5: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, ο Ηλίας Αλταντζής επιλέγει και μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στον Γαλαξία 92,1.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
3: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
2: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
3: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
2: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
3: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
2: Autocars Κουρτέσης.
3: Α είσοδος Ηράκλειας.
2: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
3: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Du sprichst Deutsch?
6: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
5: Come to Regiocom.
6: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
5: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Πόση μοναξιά, πόση μοναξιά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά,

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομόσερο. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομόσερο. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

έλεγε ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

0: φτωχό το σπιτικό του.
1: Το έμαθα και αμέσως πήγα.
0: Ποιος συμφορά μου, τι με βρήκε?
1: Μου φωνάσει μια γυναίκα.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.